0: 1234.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι.
2: Αβάντη, μαέστρο.

περνάμε. Max FM 93.4.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

κανόνες της γνωστής υγιεινής που εφαρμόζεται αιώνες στα κελιά και στους στρατώνες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, ημέρα δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αποδεχτεί οποιαδήποτε συζήτηση ή αμφισβήτηση επί του υφιστάμενου καθεστώτος στο Αιγαίο. Δεν κινδυνεύει Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 έως 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι του στενού κοντά στις ακτές του Ομάν. Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη συμφωνίας με ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον ως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ στις 31 Αυγούστου μπορεί να προσταθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων και στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, όπως κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές και απορριπαντικά αλλά και σχολικά είδη. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίες 25 ευρώ η κάθε μία. Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 10 σήμερα το πρωί έως και αύριο τα μεσάνυχτα. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στο νότιο Περού προκαλώντας αναστάτωση στις περιοχές όπου έγινε αισθητή. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κυριότερος εν ενεργεία ηγέτης στον κόσμο, ο 93χρονος πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπίγια, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1982, επέστρεψε στη χώρα του μετά από 74 ημέρες στην Ελβετία, στην οποία βρέθηκε για ιατρικούς λόγους, στη μεγαλύτερη σε διάρκεια απουσία του από το Καμερούν από τότε που ανέλαβε την Προεδρία. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντζετ Σκράλοβε και ο Πάοκ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Μπράν. Έτσι, η πρόκριση στη Λίγκ Θεής του Conference League θα κρυθεί στους αγώνες ρεβάνσης Πέμπτης. Ο Όφη επικράτησε με 3-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση της Λίγκ Θεής του Europa League. Νικητής ο Ντουμπλάντης στα 6,21 μέτρα στο επικοντό, το ασημένιο στον Νονιτ Καραλή που έφτασε στα 6 και 16 μέτρα στον Diamond League της Λοζάνης. Σειρά του Μίτου Τεντόγλου απόψε στο Μήκος, ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 και 4. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, δύο φορές.
3: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
4: Τι λες?
3: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
4: Τώρα μου άδωνη μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
3: Τι?
4: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
5: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών, σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά βγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους
4: αυτή. Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αντιευκρίνηστος.
5: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Βάλω το μυαλό σου.
3: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις ομορφαίνει την κουβέντα.
4: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
3: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
4: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
3: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρήσουμε αυτό.
4: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
3: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
4: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
3: Υπομονή.
4: Το άλλο το ξέρετε.
3: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
4: Α, τρίχα, σωστό. Αυτό που λέμε και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φρέκα. Λέει πολλά ο λαός.
6: Άντε ρε Αποστόλη, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
4: Έλα μωρέ που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
6: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
4: Έχεις και πολλά.
6: Καταρχάς, κυρία Καρσιανίου, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
7: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
8: Τι μαλακά που είναι τα χέρια σου!
7: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
8: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της!
7: Δεν έζησα από την πολιτική.
6: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε π***.
9: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια!
6: Δηλαδή, πάει, άσε όλα τα άλλα.
4: Εντάξει, τώρα σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
6: Ναι,
4: εντάξει.
6: Ναι.
4: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
6: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
4: Αυτά δεν μπορώ.
6: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά. Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
4: Άντε, πες το.
6: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
4: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
6: Πολιτικό κλείσιμο.
4: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
6: Πολιτικό σκότος.
4: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
6: Μια χαρά.
10: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
6: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
4: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
11: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
12: Γεια σου, επιτέλους.
4: Γεια, μπα.
12: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
4: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
12: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
4: Για ποιο?
12: Για το Σύση.
4: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
12: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
4: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον λένε Λούλα.
12: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
4: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
12: Κάνει έργα.
4: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
12: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
4: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
13: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
4: Έλα, καλά.
13: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
4: Ναι, το έχω μάθει.
13: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα drone, λέει, τα κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
14: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
4: Έλα.
14: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
15: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
14: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
4: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
4: Γιατί?
14: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό, την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο, όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίστα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούνε. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόκο.
16: Καλά σας λέμε τσιράκια της δεξιάς αγόρι. Να σου πω κάτι.
4: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
16: Τσιράκια τι είσαι.
4: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
16: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου, ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες μαλακιά σου, έλα.
16: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
4: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
16: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
4: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
16: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
16: και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
17: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
16: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη, ρε Καραγκιόζη.

0: Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
2: σε δεν σε αντέχω.
0: Όχι,
2: όχι αχ τώρα.
0: Όχι, να βγει να ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Να βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Δεν έχουν ομάδες σε πετυχά. Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ αυτό. Είναι και μια μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η φιλοσοφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να τρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγρός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός. Απογοήτευση κατ' ο λαός, κρίμα που δεν είμαστε νέοι, να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
4: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
4: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
4: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
4: Μάλιστα. Θεέ μου, λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει μετά.
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
4: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
5: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα ναι ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
6: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα αγάπη μου.
0: Αλάκια τώρα.
2: Έλα μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρμα.
2: Πόσο μου λείπεις.
0: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χλυσά αστέρια.
0: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο εύκα, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους, όταν ο Σπύριτης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτης που μίλησε στο σωματείο. Στις Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να μ' αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας. Γι' αυτό ανεβάζεις τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
0: Όχι, να το.
2: Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ που.
2: Ξέχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα αποφασιστικότητας της Ελλάδας έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα τύπου κάσου ή ημίων. Επανάσταση στην ιατρική. Έτοιμο το πρώτο θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3. Σχεδιάζεται εξατομικευμένο mRNA για κάθε ασθενή. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι αλλάζει μετά την ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διπλασιασμό συντάξεων χειρίας για 8.500 δικαιούχους. Ποιους αφορά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
13: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
13: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε, ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
2: Ποιο?
13: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός. Ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
13: Α, μπράβο.
14: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
15: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελόδο.
13: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
13: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
13: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
13: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
13: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
16: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
13: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
13: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
13: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
2: Α.
13: Πώς να το φάει.
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
13: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
2: Γιατί
13: τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
13: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
17: Αποστολή.
2: Έλα.
17: Μέιντερ πήγες τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
17: Γεια σου τσαλιά μου.
2: Γεια σου κοριτσάρα μου.
17: Τι κάνεις?
2: Καλά.
17: Τα σκεφτόμαι, ναι.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
17: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο ρε παιδί μου σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
17: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και...
2: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
17: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
2: Ωραία.
17: Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει? Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
17: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, που η αδερφή μου αμαία με νοητική υστέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρο κάποιο.
17: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
17: Σωστά.
2: Ο άλλο είδε. Ο άλλο περπάτησε.
17: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλο ήταν λεπρό και του φύγε.
17: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολία, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλο έγινε υπουργό.
17: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωή, με επανατέ μυοκλονίε και επιληπτικέ κρίσει και με θερμοκεφτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση αμαία, προφανώ έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένα.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
17: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
18: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου λέει.
18: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς Κολώνα.
19: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς Κολώνα.
18: Πασαλιμάνι Κοκκινιά Καμίνια Τραπετσόνας.
19: Πασαλιμάνι Κοκκινιά Καμίνια Τραπετσόνας.
18: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν έχανε και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Περαιά.
20: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
20: Αλέξη Σούμα, για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή, θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
21: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
20: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
20: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
22: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχεις θεία σου σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
20: Ναι, ναι, ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
23: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
23: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
24: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
25: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
23: Αυτός είναι πάντως.
2: Σίγουρα... Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
23: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
26: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
26: Νορβηγο κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
26: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του ψηφιζέω το μαλάκα το ταξιτζί.
2: Σας παρακαλώ.
26: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολυκλαδική τέλος πάντων. Με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι βαπτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουμε. Με ασθενοφόρο άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά ρε, αφήστε τις προσευχές ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγανε τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα με τέτοιους μαλάκες λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω τι έγινε, αυτός τι έπαθε. Να λέει όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω αν είναι δυνατόν ρε που και τώρα θα να πω παράδειγμα για την Χριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
2: Τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
26: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
26: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
27: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
26: Σκοταδισμός ρε που τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
28: Ανατολή τρία πράγματα.
2: Για πες.
28: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαγιές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
29: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί γιατί σύντος κρύβεστε.
28: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
0: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δει την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
0: Είναι ψυχούλα, δε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
0: Ακριβώς.
1: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που ζητάνε για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
3: Γεια σου, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
2: Έλα Δανοκουνού.
3: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία γιατί ο Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμος. Δυστύχημα μάλλον. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη

0: πάρουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
1: Ο θεριστής έρχεται.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Αποστολή, γεια σου Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, μα σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιράς είμαι στο επάγγελμα. Φτιάξαμε.

0: αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιό βάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου.
2: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
2: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερο είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει μου το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι ξεραχμό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια και ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνει ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πόσο πηξίδα.
2: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλάκι.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το ψουν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη. Ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δημοτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Καθελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
2: Δεν νομίζω, τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
6: Τα σπάσανε.
2: Ναι, τα βίνουν αλλού τώρα. Ο Καθελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσε λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
9: Α, στα κλάματα, κύριε, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτη.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
6: Ξύπνησα αυτό το άγχος, αντίκα.
2: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Απόστολο.
1: Έλα.
0: Εκεί στο Ελλά, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλά Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
2: Ελλά Ελλήνων Χριστιανών.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
4: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
2: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
3: Ταρατατζού. Τσου τσου τσου τσου.
2: Ταρατατζού.
3: Τσου τσου τσου.
2: Ταρατατζού.
3: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
5: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
3: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Χοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη, να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλεις?
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το τάγκο της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα, και σ' άφησα να φύγεις.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
4: Γλυκά.
3: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκάνια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Δουλεύω
0: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα. Βασιλική.

0: Βασίλικη, δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασίλικη, το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασίλικη, το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τσέρεσε το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνω. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ. Bye.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνω, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: στην αγορά των μεσητικών Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: I met you, I dream madame. The night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand.

0: Max FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν.

ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: XFM 93.4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η ώρα είναι 9.

0: και μισή. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: 34.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Max FM 93,4. Τα λες.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: κίνηση. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτείο. 44 χρόνια πριν

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: 90,1. Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε συνέντευξη του Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυση του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους απορρίπτει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Φρένο στις συχνές αλλαγές παρόχου στην ηλεκτρική ενέργεια προσπαθεί να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα τα κοινοποιούν στον ΔΔΕΚ. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Ραπκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλίνουν τις πραγματικότητες στο πεδίο. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο ντίζελ κίνησης και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. 88 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέιο Λέμβους εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Πελεχώς όπου ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία επιβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στη Διεθνή Ενημέρωση Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι ενώ 5 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Χάντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Μπράνετς. Η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κρυθεί στους αγώνες ρεβάνσης στις 27 Αυγούστου. Ο Όφη επικράτησε με 3-0 στη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση της League Phase του Europa League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει σήμερα το 1-1 το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ στις 7 το βράδυ. Πρεμιέρα απόψε για την Premier League στην Αγγλία με το match Arsenal Coventry στις 10.
6: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 0,90% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πτώση σημειώνει η διεθνή τιμή της πετρελαίου στα 93,03 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,07 το αμερικανικό αργό. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

σήμερα Τρίτη και τελευταία για ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, γιατί δεν φύγαμε καθόλου. Είμαστε εδώ, στα Παραπολιτικά σου 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, έχει μια ωρίτσα ακόμα. Θα πάμε ως τη μία μαζί. Παναγιώτης Χάλαρης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ, είναι εδώ για να διευκολύνει, μάλλον για να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Χωρίς τον Παναγιώτη τώρα δεν θα γινόταν, ας πούμε. Είναι εδώ και για να μετρολάρει ασταμάτητα, πρέπει να σας πω το τι. Και πολύ εύστοχα, πρέπει να πω. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς πάντα ευγενέστατη στο 211 10 80 8 80. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία.

Η φωνή που ακούμε είναι γνωστή από τα παλιά. Εμάς μας έπιασε σε πολύ πρώιμη εφηβεία. Είναι ο Kenny Rogers. Είναι διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής της country, που έγινε πάρα πολύ γνωστός εκεί στα 80 περίπου και στην Ελλάδα. Και αυτή που ακούμε τώρα είναι η ακόμα πιο γνωστή Dolly Parton, στη συνεργασία του στο Islands in the Stream. Ένα πολύ πολύ έτσι μελωδικό τραγούδι. Ο Kenny Rogers, ο οποίος έφυγε, άφησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 2020.

πιάσουμε λιγάκι θέματα που αφορούν την υγεία μας. Είναι λίγο έτσι, μας θορυβούν λιγάκι τα στοιχεία που έρχονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και ήταν αρκετά καθησυχαστικός. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Αττική, οι περισσότεροι, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Οι αρχές ενισχύουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρούν σε στοχευμένους ψεκασμούς στις περιοχές όπου εντοπίζεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Την περίοδο που σας ανέφερα, την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή σε μία εβδομάδα, καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων αν έρχεται πλέον σε 13. Βέβαια, η ηλικία των θανόντων είναι σχετικά μεγάλη. Η μέση ηλικία είναι τα 82 έτη. Τώρα, από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται σε νοσοκομεία και 23 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι από τα 157 καταγεγραμμένα περιστατικά, τα 116 έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Εδώ ο κύριος Βασιλακόπουλος μας έλεγε ότι ένας απλός τρόπος για να μπορούμε να αποφύγουμε, επειδή ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται με τσιμπήματα κουνουπιών, είναι όταν βγαίνουμε έξω, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, να έχουμε πάντα βάλει έντομο αποθητικό. Και μάλιστα μας έλεγε ότι χρειάζεται να είναι ένα καλό, ένα ισχυρό έντομο αποθητικό, και το άλλο είναι περισσότερο ρούχα που να καλύπτουν το σώμα, δηλαδή παντελόνια κτλ.

Έχουμε και νέα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη αυτή τη φορά, όπου παρατείνονται από σήμερα έως και τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Κρήτης, το νησί παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερο από την νόσο, αλλά η αύξηση των κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα, θυμάστε μας το έλεγε και ο κύριος Αληφτήρας για την αύξηση των κρουσμάτων, και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού οδηγούν την περιφέρεια στην παράταση των περιορισμών. Άρα, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, οι μετακινήσεις εγωπροβάτων για σφαγή επιτρέπονται εντός του νησιού, ενώ για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά μέσα στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Και η περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας με έμφαση στην απολίμανση, τον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, την απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων και την καθημερινή παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας για να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ σοβαρό και πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα που έχουμε από το χώρο της επιστήμης για τον καρκίνο του δέρματος.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Μάρθα Φιτζίλα, ωραίες εις Ντάντος και νερό στη βάρκα, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να δούμε τι ελπίδες δημιουργούνται από αυτό το εμβόλιο mRNA που λέει ότι έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στο να φρενάρει τις συνέπειες του μελανόματος, μιας πολύ επιθετικής μορφής καρκίνου του δέρματος. Δημιουργούνται ελπίδες, πάμε να δούμε, πολλές φορές διαβάζουμε κάτι, δημιουργούνται ελπίδες και μετά δεν γίνεται κουβέντα καθόλου, εξαφανίζεται αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε ότι τώρα δεν θα είναι έτσι, οπότε γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον πολύ έμπειρο στο ιατρικό ρεπορτάζ, τον Βασίλη Βενιζέλο. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση αυτό που διαβάζουμε.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντική είδηση. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται αυτή η θεραπευτική επιλογή. Ακόμη και από τις αρχές της διενέργειας της κλινικής φάσης, της κλινικής μελέτης φάσης 3, της τελικής δηλαδή, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται οι εντυπώσεις ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Mm-hmm. Υπήρχαν δηλώσεις διεθνώς και στην Ελλάδα καθηγητών ογκολογίας, οι οποίοι έλεγαν ότι πάμε σε πολύ καλό μονοπάτι. Τώρα τι έγινε. Την Τετάρτη οι δύο βιοφαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες η μία χορηγεί το εμβόλιο, ας πούμε, το θεραπευτικό εμβόλιο, mm-hmm. και η άλλη, την ανοσοθεραπεία που συνοδεύει το εμβόλιο, mm-hmm. η Moderna και η Merck, ανακοίνωσαν ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή μειώθηκαν κατά 49% οι πιθανότητες να έχουμε υποτροπή ή θάνατο, mm-hmm. σε εγχειρισμένους για μελάνωμα ασθενείς. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, όπως μας λέει και στην απογευματινή σήμερα η κυρία Γκόγκα, η καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας, mm-hmm. όπως παραδείγματος χάρη ποια είναι η συνολική επιβίωση η μακροχρόνια. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση, mm-hmm. και δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία. Ωστόσο συνεχίζεται η μελέτη για να δούμε και τη μακροχρόνια επιβίωση. Δεύτερον, πόσες φορές θα πρέπει να εμβολιαστεί ο ασθενής ο οποίος έχει κάνει την εξαίρεση, τη χειρουργική επέμβαση. Mm-hmm. Είναι ανοιχτά ερωτήματα. Να πούμε ότι το μελάνωμα είναι το 1% στους καρκίνους του δέρματος. Mm-hmm. Όμως είναι ο πιο επιθετικός και ο θανατηφόρος, ναι, ναι. καρκίνος, mm-hmm. του δέρματος. Συμμετείχαν στην κλινική μελέτη 1137 ασθενείς. Mm-hmm. Οι εταιρείες είπαν ότι σε επόμενο μεγάλο διεθνές επιστημονικό συνέδριο θα ανακοινώσουν και τις άλλες λεπτομέρειες για την κλινική μελέτη φάσης 3. Είναι mRNA τεχνολογίας, mm-hmm. όπως ήταν τα εμβόλια του κορονοϊού.
0: Τα οποία, Βασίλη, τα εμβόλια του κορονοϊού δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή καθώς ήταν σε εξέλιξη η τεχνολογία mRNA για τον καρκίνο, έτσι δεν είναι?
1: Συνέχισε την διερεύνηση της τεχνολογίας mRNA που είχε ξεκινήσει για τον καρκίνο, mm. τη συνέχισε η διερεύνηση για τον κορονοϊό, mm-hmm. και βρέθηκε και ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πολλά χρόνια. Στα φάρμακα, τα χάπια στα φάρμακα, έχουμε ακόμη πιο μακρινή χρήση της τεχνολογίας αυτής. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο είναι αυτό που δίνει τις ελπίδες.
0: Ναι. Ναι, είναι αυτό που δίνει τις ελπίδες και θα θέλαμε πάρα πολύ να μην διαψευστούν αυτές οι ελπίδες. Δηλαδή...
1: Φαίνεται ότι δεν θα διαψευστούν. Το χειρότερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη, mm-hmm. τίποτα περισσότερο. Ωστόσο, ακόμη και αυτό είναι μία αρχή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα να βελτιώσουν αυτό το εμβόλιο και να πούμε ότι ήδη υπάρχουν κλινικές φάσεις, κλινική μελέτη φάσης 3 στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε 9 και για το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
0: Μέσω πάλι τεχνολογίας mRNA.
1: mRNA, βεβαίως. Mm. Είναι η ίδια... να το πούμε με ακρίβεια, Τέλος πάντων, υπάρχει η δραστική ουσία αυτή, η οποία προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή με βάση τα χαρακτηριστικά του όγκου μετά τη βιοψία, αφού διαπιστωθούν. Και...
0: Δηλαδή, στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμωνα είναι πιο εκτεταμένη, ας πούμε, η πειραματική χρήση, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, του φαρμάκου.
1: Περισσότεροι ασθενείς συμμετέχουν.
0: Ναι, περισσότεροι.
1: Περισσότεροι ασθενείς συμμετέχουν, ωστόσο θα περιμένουμε ακόμα να έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Με αυτή την ελπίδα θα προχωρήσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Και να περιμένουμε το επόμενο μεγάλο διεθνές συνέδριο της οικολογίας που θα ανακοινώσουν τις λεπτομέρειες. Οι εταιρείες είπαν ότι σε μερικούς μήνες, ήδη μάλλον είναι σε συζητήσεις με τον οργανισμό, τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ, τον FDA, και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να δουν πώς θα προχωρήσουν για τη μακροχρόνια επιβίωση, για άλλα στοιχεία, άλλους δείκτες ασφάλεια μεγαλύτερης ακόμη για το εμβόλιο, και πώς θα καταθέσουν φάκελο για να πάρουν αξιολόγηση, έγκριση και αδειοδότηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι ασθενείς σας μην περιμένουν την επόμενη μέρα να έχουμε το εμβόλιο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι θα περάσουν οι μήνες.
0: Θα περάσουν, γιατί πρέπει να γίνει έλεγχος και...
1: Γίνεται εξαντλητικός έλεγχος.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Ναι, υπάρχουν δείκτες που δεν έχουν βρεθεί ακόμα, υπάρχουν ερωτήματα ανοιχτά. Το βασικό ερώτημα, πόσες φορές θα εμβολιάζεται ο ασθενής.
0: Ναι, σωστό. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι βέβαια ότι δεν σε ευνηδιάζω, γιατί είσαι πολύ έμπειρος και το κατέχεις το ρεπορτάζ. Έχουμε έτσι αυξητική πορεία στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, έτσι.
1: Βεβαίως. Φέτος έχουμε μία μετακίνηση του επίκεντρου της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου από τη Θεσσαλία, που είχαμε συνηθίσει να έχουμε τα περισσότερα κρούσματα, στην Αττική. Η Αττική ήταν παρθένα. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 157 κρούσματα, όταν πέρσι είχαμε 90 όλο το χρόνο. Οι εγκεφαλίτιδες σε μεγάλο ποσοστό, γι' αυτοί οι πολύ ύπουλοι και επικίνδυνη επιπλοκή του ιού του Νείλου, συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική. Οι αρμόδιοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κάνουν συνεχείς εκκλήσεις προκειμένου να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που απομακρύνουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια, ξέρεις, τσιμπάνε τα άγρια πτηνά τα οποία έχουν μετακινηθεί προς την Αττική, και αυτά μεταδίδουν στον άνθρωπο τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε στάσιμα νερά σε αυλές, σε δρόμους, σε γλάστρες πρέπει να τα απομακρύνουμε, τα ρούχα να είναι όσο το δυνατό πιο μακριμάνικα, αν είναι δυνατόν να φοράμε χαλαρά ρούχα μακριμάνικα, ακόμα και αν κάνει κάσονα. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπως είναι η Κερατέα, το Μαρκόπουλο, η Βουλιαγμένη, όπου έχουμε πολλά κρούσματα. Πρέπει να σου πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει φτάσει και στο κέντρο της Αθήνας, σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, και αυτό έχει χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου.
0: Και
1: εντομοαποθητικά πάντα, τα εγκεκριμένα. Σε 9 χώρες της Ευρώπης υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, είμαστε δεύτεροι σε διάδοση της λίμωξης μετά την Ιταλία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Ελπίδα από την τεχνολογία mRNA για το μελάνωμα. Βασίλη Βενιζέλο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Μαύρη θάλασσα. Μην σας κάνει εντύπωση που μιλάω για σιτηρά και μιλάω για το Σικάγο, γιατί πλέον όλα είναι σε ένα διεθνές χρηματιστήριο, έτσι. Ό,τι τρώμε, ό,τι καταναλώνουμε είναι και καθορίζονται οι τιμές τους από ένα διεθνές χρηματιστήριο.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν ανθρώπινα θύματα, γιατί οι άνθρωποι πρόλαβαν και βγήκαν έξω, και αυτό χάρη στην αλληλεγγύη τη μεταξύ τους, γιατί έτρεχαν ένας να ειδοποιήσει τον άλλον και έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα. Και είδαν μπροστά τους τα σπίτια τους να καταραίουν λόγω της ανέγερσης πολυκατοικίας, ή τουλάχιστον ταυτόχρονα με την ανέγερση πολυκατοικίας στη μεσοτυχία τους, και για τα μπάζα που έχουν παραμείνει εκεί. Πάμε σε άλλη γειτονιά της Αθήνας τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, πάμε στην Κυψέλη, εκεί όπου επίσης έχουν διαπιστωθεί ρογμές, καθυζήσεις και άλλα προβλήματα σε πάρα πολλά σπίτια. Νομίζω ότι είναι συνολικά 200 διαμερίσματα, τώρα θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγα λεπτά αυτό. Αυτό γίνανε, ξεκίνησαν τα προβλήματα το Μάρτιο-Απρίλιο με το πέρασμα του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη νέας γραμμής του μετρό. Τα έργα έχουν σταματήσει φυσικά από τότε. Πάρα πολλά σπίτια έχουν αδειάσει. Όσοι νίκιαζαν εκεί διαμέρισμα και δεν ήταν ιδιοκτήτες, εγκατέλειψαν τα σπίτια και αναζήτησαν αλλού στέγη. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που παραμένουν ακόμα εκεί, γιατί εκείνοι το σπίτι τους δεν έχουν αλλού να μείνουν. Και υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια από τους κατοίκους της περιοχής να αναδειχθεί το θέμα και να δούνε τι πραγματικά θα γίνει. Δηλαδή, να γίνουν οι σωστοί έλεγχοι, να έχουν τα στοιχεία που πρέπει να έχουν για να ξέρουν να υπάρξει σωστή εκτίμηση, και μετά να δούνε πώς θα καλύψουν τις ζημιές, αν θα υπάρξει χρηματοδότηση για την κάλυψη των ζημιών αυτών. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε νεότερα, και νεότερα είναι και οι δράσεις που ετοιμάζονται να κάνουν την εβδομάδα που μας έρχεται οι κάτοικοι της περιοχής, η πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, που είναι ιδιοκτήτης ακινήτου εκεί στην Κυψέλη, που έχει πληγεί από όλη αυτή την περιπέτεια και είναι και μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων. Κύριε Κουτρουλάρη, γεια σας.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, σας και Σοκράτες.
0: Θυμίστε μας πόσα διαμερίσματα είναι που έχουν επηρεαστεί. Είπα 200, κοιτάξτε, αλλά ισχύει ο αριθμός ή όχι?
1: Κοιτάξτε, είναι γύρω στις 23 με 24 πολυκατοικίες, mm-hmm, και τα διαμερίσματα είναι κάτι της παραπάνω από 200. Yeah,
0: μάλιστα.
1: Τώρα, αυτά είναι τα διαμερίσματα που έχουν ρηγματώσεις και λοιπές ζημιές. Mm-hmm. Γιατί είναι και άλλες 10 πολυκατοικίες που πλημμυρίζουν τα υπογεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έξτρα 10 πολυκατοικίες αυτές.
0: Έξτρα 10?
1: Σωστά. Mm. Που είναι επειδή έχει επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας κατά τις διαδικασίες είτε κατασκευής της σύραγγας είτε κατασκευής του σταθμού στην πλατεία της Κυψέλης.
0: Mm.
1: Και επειδή όλη η περιοχή έχει υπόγεια ρεύματα, κάπου θα βγουν τα νερά.
0: Σωστό. Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι στιγμής από το ελληνικό κράτος, από την ελληνικό μετρό κτλ. Έχουμε.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το ελληνικό κράτος, δεν υπήρξε ποτέ νέο. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για παντελής απουσία του. Τώρα, παρόλα αυτά γίνεται κάποιες αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Το ένα είναι από την εισαγγελική παρέμβαση που έχει ορίσει ειδικούς πραγματογνώμονες. Το άλλο είναι από κάποιους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους Κυψέλης. Και το άλλο είναι από το τεχνικό επιμελητήριο που έγινε κατά ανάθεση από τη Μετρό.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτές οι αυτοψίες και οι έλεγχοι είναι μακροσκοπικοί. Δηλαδή, είναι με το μάτι που λέμε.
0: Ναι.
1: Έρχονται και βλέπουν ορατές ζημιές με 20 λεπτά. Δεν είναι στατικές μελέτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απλά κρίνουν αν υπάρχει μια ανάγκη άμεσα για να, ξέρετε, να κενωθεί ένα κτίριο.
0: Και στις τρεις περιπτώσεις, και από την εισαγγελία και από το μετρό και από το Δήμο, δεν είναι στατικές.
1: Σωστά. Απλώς το βασικό πρόβλημα είναι το εξής, ότι επειδή για 6 μήνες τώρα και η κοινοπραξία και το ελληνικό μετρό αρνούνται να μας προσκομίσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις που αφορούν την κατάσταση του εδάφους, τις καθυζήσεις, τις κλίσεις των κτηρίων.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, αν αυτά δεν πάρουμε τα δεδομένα να γίνουν μελέτες, οποιαδήποτε αυτοψία και να γίνει σε ένα κτίριο, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.
0: Αρνούνται γιατί, δηλαδή να δώσουν τα στοιχεία αυτά στους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει ο Δήμος και, και οι κάτοικοι.
1: Σωστά. Γιατί επειδή το φαινόμενο είναι εξελίξη,

0: δημιουργούνται καινούργιες ρογμές, καινούργια προβλήματα στα κτίρια και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται. Και ειδικά όταν έρθει και χειμώνας και αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες βροχές.
1: Ναι.
0: Οπότε το να κάνουμε αυτοψίες και μελέτες σε κτίρια, χωρίς να έχουμε δει αν το φαινόμενο έχει σταματήσει, σε τι κατάσταση είναι το έδαφος αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έχει νόημα. Γιατί σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το φαινόμενο έχει σταματήσει ούτως ή άλλως ή έχετε παρατηρήσει κάτι εκεί μετά τα αρχικά, τις αρχικές ρηγματώσεις, ότι έχουν προχωρήσει κάποιες?
0: Κοίτα, όσον αφορά το δικό μου κτίριο, οι πιο σοβαρές ζημιές έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο 1-1,5 μήνα.
1: Ναι.
0: Που σε μένα πέρασε με τροπόδικα τέλη Μάρτη.
1: Ναι.
0: Και σκεφτείτε ότι τώρα γίνονται οι σοβαρές ζημιές. Δηλαδή οι ζημίες που χτυπάνε το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Δηλαδή τις κολόνες, τις στατικές του, τα πατώματα, τις σκάλες. Γιατί επειδή έχουν κάτι στραβά όλα τα κτίρια, κάποιες πλευρές των κτιρίων δέχονται μεγάλα φορτία, οπότε δεν έχουν σχεδιαστεί οι κολόνες να αντέχουν. Κατάλαβα τι εννοώ. Επειδή έχουν γύρει τα κτίρια, κάποιες κολόνες δέχονται τεράστια βάρη. Οπότε αρχίζουν και εμφανίζουν ζημιές σε σημαντικά σημεία του κτιρίου. Αυτό είναι όσον αφορά το δικό μου κτίριο. Και όσον αφορά διπλανά κτίρια τα οποία γνωρίζω, έχουν και σε αυτούς αρχίσει να εμφανίζονται ζημιές στις συστατικές κολόνες των κτιρίων και συνειδητοποιεί έτσι κι αλλιώς σε όλους. Δημιουργούνται νέες ρογμές.
1: Ναι. Άρα όλο αυτό είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
0: Δεν μπορεί να εξηγείται αλλιώς. Αλλιώς θα είχαν σταματήσει από τον Απρίλιο οι ζημιές, δεν εμφανίζονται.
1: Τι δράσεις θα κάνετε μες την εβδομάδα, κινητοποιήστε αυτή την εβδομάδα?
0: Σωστά, σωστά, ναι. Η πρώτη είναι τη Δευτέρα που έχουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Την Τρίτη θα δώσουμε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία την επίσημη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας, όπου θα ενημερώσουμε τους βουλευτές, τους δημοσιογράφους κτλ. Και την Τετάρτη έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα παρευρισκόμαστε να κάνουμε τοποθετήσεις και εμείς και ο νομικός μας εκπρόσωπος.
1: Μάλιστα. Είναι μια σειρά λοιπόν πρωτοβουλειών που φέρνει πάλι το θέμα στην επικαιρότητα. Για εσάς δεν πέρασε ποτέ. Δεν έπεσε δηλαδή από την επικαιρότητα. Αλλά θα είναι πολύ χρήσιμη και συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί έτσι ένα ευρύ κομμάτι κόσμου. Στο κομμάτι τώρα των, δεν έχει προχωρήσει φαντάζομαι το κομμάτι του ποιος θα αναλάβει τα έξοδα για στατικούς, στατικές μελέτες ή για κάτι παραπάνω από αυτό.
0: Κοιτάξτε, το αίτημα το δικό μας εξ αρχής ήταν να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια.
1: Ναι.
0: Αυτό που τελικά δέχτηκε το ελληνικό μετρό μέχρι στιγμής ήταν να κάνει απλά να αναθέσει στους ιδιώτες μηχανικούς από το μητρό του τεχνικού επιμελητηρίου να κάνουν οπτικούς ελέγχους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που σας λέω με το μάτι, να δούμε αν υπάρχει μια άμεση ανάγκη εκένωσης. Αυτό. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι για τη στατική μελέτη, αυτό πρέπει κάποιος να μας απαντήσει. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρξει κάποιος επίσημος φορέας του δημοσίου ή κάποιο εποπτικό όργανο που παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες για να μας πει αν πρέπει να μένουμε στα σπίτια μας ή όχι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος φορέας να μας ενημερώσει.
1: Ναι, σωστό. Αυτό είναι το πρώτο κιόλας. Δηλαδή έτσι πρέπει να ξεκινήσει η ιστορία αυτή.
0: Έχει πολεδομία που έχει έρθει, για παράδειγμα,
1: εσείς κατοικείτε στο σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
0: Είμαι ο μόνος που έχει μείνει.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι έχουν φύγει όλοι.
1: Ναι, για παράδειγμα λέτε η πολεοδομία.
0: Η πολεοδομία όταν είχε έρθει και έκανε αυτοψία, βεβαίωνε τις ρηγματώσεις και τις ζημίες που έχει το κτίριο, αλλά λέγει ότι εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να κρίνουμε τη στατική επάρκεια του κτίριου και πηγαίνετε σε κάποιον ιδιώτη μηχανικό να απευθυνθείτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για 200 οικογένειες, πρέπει να βγει επισήμως η κυβέρνηση και το κράτος και να αναλάβει μια ευθύνη και να πει ποια διαμερίσματα είναι επικίνδυνα, ποια πρέπει να εκενωθούμε, ποια όχι, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
1: Γιατί όταν είναι τα ερωτήματα που βάζετε.
0: Ναι, όταν λέμε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, στατικά ανεπαρκές είναι ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να πέσει αύριο μόνο του, μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Και στατικά ανεπαρκές είναι ένα κτίριο το οποίο με τις ζημιές που έχει φάει, σε ένα σεισμό 3-4 ρίχτερ, θα πέσει.
1: Ναι. Κρατάω μερικά από τα βασικά ερωτήματα που θέτετε και που θα τα πείτε φαντάζομαι και στη συνάντηση με τον Δήμαρχο αλλά και στη συνέντευξη τύπου.
0: Σωστά.
1: Όπως αν θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα από τους φορείς που έχει ορίσει το δημόσιο και η ελληνικό μετρό, ώστε να αρθεί η κρίση εμπιστοσύνης λέτε των κατοίκων από όπου πέρασε ο Μητροπόντικας.
0: Κοιτάξτε, όλη η στάση, η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και απλά τη χάσαμε. Βλέπουμε τη στάση της ελληνικός μετρό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Που δεν μας έλεγε το τι έχει γίνει, δεν μας ενημέρωνε για το εύρος των ζημιών, δεν μας ενημέρωνε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν δεχόταν να μας δώσει τα στοιχεία, δεν δεχόταν να μας δώσει μετρήσεις. Και μιλάμε τώρα για το μεγαλύτερο έργο υποδομής της χώρας.
1: Επίσης, βάζετε ένα κρίσιμο ερώτημα ότι πώς θα προχωρήσουν οι όποιες επισκευές αν το φαινόμενο των καθυζήσεων είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι μάταιο.
0: Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Λέει και όσοι καθηγητές έχουν τοποθετηθεί δημόσια λένε αυτό. Πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να δούμε ότι το φαινόμενο δεν είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κουτουλάρη, ευχαριστώ πολύ. Εδώ ο σταθμός το παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια
2: σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

αυτούς που ακούμε είναι ο Μιχάλης Μενιδιάτης, γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, και εδώ τον ακούμε στο τραγούδι «Λαϊκός τραγουδιστής» από την ταινία «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη, και το τραγούδι είναι του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης που μας αποχαιρέτησε, μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν σήμερα, το 2012.

Λέγαμε πριν από 2-3 μέρες για τους Έλληνες μέχρι 35 ετών που ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο, έτσι. Και εξηγούσαμε γιατί ζουν, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να νοικιάσουν σπίτι, για χίλιους λόγους. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΩΣΑ να επιβεβαιώσει όλη αυτή την κατάσταση και βγάζει τα εξής δεδομένα για την Ελλάδα και για τους νέους ανθρώπους. Χαμηλή μισθή, υψηλή ενεργία, στεγαστικό κόστος, όλα αυτά φρενάρουν την ανεξαρτητοποίηση των νέων στην Ελλάδα. Αυτά τα δείχνουν τα στοιχεία του ΩΣΑ. Εμείς εδώ που τα ζούμε τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι να τα βλέπουμε και σε στατιστικά στοιχεία. Λέει λοιπόν ο ΩΣΑ ότι το ποσοστό απασχόλησης των νέων αυξήθηκε μεν για την ηλικιακή ομάδα 15-29, αυξήθηκε μεν, η ανεργία των νέων μειώθηκε. Όμως η απασχόληση των νέων παραμένει πολύ κάτω από τους μέσους όρους του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 55% και 50% για το 2025, και η Ελλάδα είναι στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην κατάταξη του οργανισμού μετά την Ιταλία.

Το άλλο σκέλος που εστιάζει όσα είναι οι αμοιβές των νέων εργαζομένων και λέει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, λέει ότι οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν επίσης τους χαμηλότερους μηνιαίους μισθούς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του οργανισμού. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα κερδίζουν κατά μέσο όρο 40% λιγότερα από τους νέους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Και αν βάλετε σε αυτό και το κόστος της στέγης, δημιουργείται αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός που κρατάει τους νέους ανθρώπους στο παιδικό τους δωμάτιο μέχρι το 35, μη σας πω και παραπάνω.

Copacabana, ο Barry Manilow. Barry Manilow δεν είναι, Παναγιώτη Χάλαρη. Ο Βασίλης Κρυμπάς μας έχει έτοιμους για το κρουαζιερόπλοιο κατευθείαν. Αλλά όχι κρουαζιερόπλοιο. Εκείνο το παλιό, θυμάσαι το αμερικάνικο σύριαλ, το Love Boat.

0: Διαβάζω κάτι που έγινε στο Αίγιο, που κανονικά σε μια παιδική ταινία ή σε μια χολιγουδιανή. Ο Κρυμπάς, είσαι ένοχος. Νάτος, έρχεται στο τζάμι τώρα. Έρχεται στο τζάμι. Θέλουμε μόνο να μας πεις, θα έρθεις εσύ στο Κρασγερόπλιο ή όχι. Άκουσε το σχόλιο και μπήκε. Γιατί, τι, έχει ετοιμάσει κάτι για μετά?
1: Όχι, για τώρα.
0: Α, για τώρα.

0: Δεν υπάρχει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Α, μπράβο. Και επειδή μετά από 10 λεπτά τελειώνεις και φεύγεις από την Αθήνα.
0: Όχι κατευθείαν. Όχι μετά κατευθείαν, από μερικές μέρες, αλλά τελειώνω τη
1: δουλειά. Θα πάρεις καράβι.
0: Θα πάρω καράβι.
1: Άρα είμαστε μέσα στο κλίμα.
0: Πάρω καράβι, βέβαια, βέβαια. Let it flow. It floats back to you. Τρολάρι και ο Χάλαρης τρολάρι.
1: Ναι, ναι, γιατί ακούγεται σχεδόν προκλητικό.
0: Θα πάρω καράβι, δεν θα πάω με το σγερόπλιο. Δεν θα μ' άρεσε κιόλας αυτό το είδος, για να πω την αλήθεια, τον διακόπτη.
1: Θα έχεις και αυτοκίνητο.
0: Κατάστρωμα, θα πάω μηχανή.
1: Α, εντάξει, κάπως μαζεύεται.
0: Μαζεύεται, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Να πας, δεν πας. Κατάστρωμα, κατάστρωμα. Το έλεγα, χρειάστηκε να κλείσω στην κόρη μου, παιδιά. Τέλος Ιουνίου, εισιτήριο για την Πάρο, ένα άτομο κατάστρωμα, πήγαινε έλα, 102 ευρώ. Ένα άτομο κατάστρωμα. Δηλαδή πραγματικά δεν το συζητάμε.
1: Αυτό είναι πιο προκλητικό από
0: το να το σκέφτεσαι. Ναι. Μια που είσαι μέσα τώρα, κάτσε να σου πω και σένα και στον Παναγιώτη Χαράλη, ναι, και Βασίλη Κρυμπά. Δεν θυμάστε παιδικές ταινίες, κάτι Toy Story και κάτι άλλα διάφορα.
1: Τις ακόμα παλιότερες εμείς θυμόμαστε, ναι. Το 1821 που είμαστε.
0: Σοπα.
1: Τότε δεν είσαι. Τότε, και εσύ το 21 δεν είσαι γεννημένος. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι λίγο πριν.
1: Εσύ είσαι λίγο πριν, είσαι μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, και ταινίες επίσης χολιγουδιανές με παιδάκια και αυτά, που ένα από τα όνειρα που δείχνει να πραγματοποιούνται, ρε παιδί μου, είναι να βάζουν να παίζουν στο μηχάνημα με τα λούτρινα για να προσπαθούν να πιάσουν
1: με αυτό
0: το.
1: Που δεν πιάνεται με τίποτα το ρημάδι.
0: Με το αυτό, ναι, να πιάσουν το ένα το λούτρινο, το λουτρινάκι, και ξαφνικά να τρελαίνεται το μηχάνημα και να τους πιάνει και να τους βγάζει πάρα πολλά. Λούτρινα.
1: Ήταν αυτό... το όνειρό μου αυτό να γίνει κάποια
0: ακριβώς
1: στιγμή. Γιατί και εγώ ως παιδί προσπαθούσα κάποια στιγμή
0: όλοι
1: να βγάλω
0: μας
1: ένα γουρουνάκι, ένα αρκουδάκι, δεν ξέρω τι, δεν έβγαινε με τίποτα το ρημάδι.
0: Και εγώ δεν κατάφερα ποτέ να πιάσω τίποτα από αυτό.
2: Το όνειρό μου στον κουλοχέρι ήταν αυτό.
0: Το όνειρό μου στον κουλοχέρι ήταν αυτό, λέει ο Χάλαρης. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, παιδί μου.
1: Έχει πάρει τα καζίνα σβάρνη. δεν μαζεύεται.
0: Ναι, ναι, δεν το μου λέτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε στο Αίγιο, για να δει καμιά φορά πρέπει να προσέχει τι εύχεσαι, έτσι. Ένα πεντάχρονο παιδάκι στο Αίγιο προφανώς πήγαινε να παίξει με αυτό το μηχάνημα με τα λούτρινα, για να πιάσει ένα λούτρινο, και έπεσε το μηχάνημα και πλάκωσε το παιδάκι. Και πήγε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο,
1: πάλι
0: βέβαια.
1: Καλά, πάλι καλά.
0: Αλλά δεν είναι φοβερό, δηλαδή, να σε πλακώνει το μηχάνημα μόνο τα λούτρινα που τα ποθείς μέσα.
1: Μα πλέον νομίζω ότι είναι κωμικό-τραγικό στο τέλος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Δηλαδή, περπατάς στο δρόμο και λες, θα φτάσω στο σπίτι μου, ναι, θα πέσει στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας, ας πούμε, από κάτω είναι το μετρό, για παράδειγμα.
0: Θα πέσω εγώ να τσακιστώ,
1: το θίξατε το θέμα,
0: ναι,
1: νωρίτερα.
0: Σωστό, έτσι είναι. Αυτό.
1: Δηλαδή, όταν πέφτει μέχρι και το μηχάνημα με τα λούτρινα επάνω σου, τι άλλο περίεργο να φανταστείς, σενάριο δηλαδή.
0: Πραγματικά. Όλα αυτά που τα βλέπαμε σε ταινίες με φάρσες, ας πούμε.
1: Είναι, ναι, είναι σαν σενάριο, πραγματικά. Ναι, αλλά πλέον και τα πιο απίθανα σενάρια έχουν γίνει πραγματικότητα.
0: Αλήθεια.
1: Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε νέους σεναριογράφους με πολύ ισχυρότερη φαντασία.
0: Έτσι είναι.

0: Λοιπόν, τελευταία εκπομπή σήμερα και καταλαβαίνετε ότι.
1: Και είναι μόνο μπουγέλο δεν έχουμε παίξει.
0: Μόνο μπουγέλο, γιατί θα χαλάγανε τα μικρόφωνα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι τεχνικό το ζήτημα.
0: Λέγαμε για τα λούτρινα. Μας ακούει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ο έτερος συνάδελφος, σχολείται από δίπλα και έρχεται στον κρυμπάκι και του λέει: Πες την αλήθεια. Δεν ήθελες να πάρεις λούτρινο.
1: Γουρουνάκι.
0: Γουρουνάκι, ήθελες να πάρεις λούτρινο γουρουνοπούλα.
1: Γουρουνοπούλα, βέβαια. Εντάξει, και λόγω καταγωγής, και ο Αθανασόπουλος, αλλά και εγώ.
0: Μεσίνη.
1: Είμαστε μεσίνη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, μια γουρουνοπούλα θα την παίρναμε ευχαρίστω.
0: Έτσι. Θα μας συγχωρέσει το πιο χαλαρό ήχος σήμερα.
1: Και εμένα σήμερα η τελευταία μου ήταν
0: έτσι,
1: από το πρωί.
0: Γιατί
1: οπότε
0: κλείνουμε Βασίλης Κρυμπάς και εγώ τη σεζόν αυτή τη καλοκαιρινή.
1: Δεν φεύγω βέβαια, γιατί ό,τι ήταν να φύγω έφυγα τον Ιούλιο. Τώρα θα είμαι εδώ συνέχεια.
0: Τώρα κάτσε εδώ, εγώ θα φύγω τώρα. Δεν έφυγα τον Ιούλιο και τώρα. Έτσι την πάτησε και ο Χαλαρής.
1: Εδώ πάτε, Γιακοπούλης, θες να του μάθει ο κόσμος να έρθει να σε. Οι θαυμαστές, ξέρεις, να έρχονται εκεί να, να του υπογράψει αυτόγραφα. Δεν
0: όχι,
1: θες να πεις.
0: Όχι, ένα μικρό νησάκι, πολύ μικρό και θα ελπίζω να περάσω ίσως.
1: Όλοι ποιο μπορεί να είναι το μικρό νησάκι. Άστε, δεν θα
0: κοίτα,
1: το
0: ρε, παιδιά. Κοίτα το μάτσα εδώ, τι είναι, τι έχουμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς όλους που επικοινωνείτε και που ήσασταν εδώ, όσοι ήσασταν εδώ δηλαδή αυτές τις μέρες και μας στέλνατε τα μηνύματά σας, γιατί χωρίς να έχει διάδραση δεν είναι ωραία μια εκπομπή. Δεύτερον, πέρα από τη συνεργασία, ατελείωτη συντροφιά για μένα, όλοι οι συνάδελφοι χολύπτες που κάθε φορά και Σαββατοκυριακά και τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, πέρα από όλα τα άλλα κάνουν και την ημέρα σου και την δουλειά σου να πηγαίνει με χαμόγελο. Είμαι και με 38 γελιά.
1: Είναι ψυχολόγοι μας. Είναι ψυχολόγοι μας.
0: Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή και του Σαββατοκύριακου και των Καθημερινών δεν θα ήταν ποτέ έτσι αν δεν είχα τον Βασίλη Κρυμπά σε εργατή.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: με
1: πολύ.
0: Με μαθαίνει τραγούδια, προτείνει πράγματα. Κάθομαι και τα ακούω το βράδυ πριν την εκπομπή έτσι για να δω πώς θέλω να τα βάλω και βρίσκω καινούργια τραγούδια. Βρίσκω καινούργια συγκροτήματα. Πώς τους λέγαμε αυτούς στο swing, παιδί μου, τον group.
1: Θυμάμαι πιο απ' όλα.
0: Η νύχτα του Σάρο Σαλβαδόρ. Πώς το λένε, αυτοί, το swing, το group που παίξαμε χθες. Όχι.
1: Τι να πρώτο θυμηθώ, παιδί μου, ξέρεις πόσα παίξαμε τραγούδια έχει αυτό το κούφιο
0: το
1: κεφάλι αζάν, εδώ.
0: Το τραγούδι, το Αζάν.
1: Α, η Άση του Σαλβαδόρ.
0: Δεν
1: του
0: ήξερα. Και βλέπω ένα και μου γράφει η Άση του Σαλβαδόρ. Και λέω, κάτι έπαθω Κρυμπάς. Λέω, κάτι από βιβλίο έχει βάλει τίτλο εδώ. Κάτι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, άγνωστες λέξεις. Και μπαίνω με πολύ έτσι διστακτικό ύφος στα ψαχτήρια να δω τι είναι αυτό. Και είναι ένα swing γκρουπάκι καταπληκτικό.
1: Ναι. Και όπου το τυχαίνεις να πατάς play, μην
0: εννοείται,
1: φοβάσαι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό.
0: Και επίσης πρέπει να πω ότι είναι και πάρα πολύ ανεκτικός σε όλες τις παραγγελίες και στα υπόλοιπα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ όμως για την εξαιρετική συνεργασία όλη τη σεζόν.
0: Έτσι, ήταν.
1: Και αυτό θέλω να το αποκαλύψω, ότι όταν σου στέλνω τις λίστες για να τις έχεις, να τις μελετάς όλη την ημέρα, από κάτω σου βάζω και 6 πράσινες σαύρες.
0: Θα πεις και άλλα.
1: Θες να πούμε από πού προέρχονται?
0: Όχι. Εντάξει, όχι, τι να
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν θες να το πούμε.
0: Αλλά είναι το μεταξύ μας αστείο.
1: Είναι το παρατσούκλι.
0: Είναι το παρατσούκλι.
1: Είσαι η σαυρούλα μας.
0: Σαύρα, σαύρα. Τα όλα τα λέει, παιδιά. Δεν το ξαναβάζω στο στούντιο άλλη φορά.
1: Έλα, μωρέ, και εγώ δεν ντρέπομαι να κρύψω, ας πούμε, ότι χωρίς το καπέλο δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, αισθάνομαι γυμνός.
0: Εντάξει.
1: Α, έχω κι εγώ τα θέματά μου. Τι. Μια φορά όντως μπήκα στο ασανσέρ,
0: ναι.
1: Φεύγω βιαστικά από το σπίτι, τότε δούλευα σε άλλο κατάστημα ΜΜΕ, και φεύγω τρέχοντας, μπαίνω στο ασανσέρ, πατάω το κουμπάκι, ξεκινάει το ασανσέρ, κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω Παναγία μου, είμαι γυμνός. Δεν φορούσα καπέλο απλώς.
0: Είδες πως ο καθένας μας έχει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Α, τον ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, δύο φορές.
9: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
10: Τι λες?
9: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
10: Τώρα μου άδωνη μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
9: Τι?
10: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
11: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
9: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους
10: αυτά. Ναι, ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αντιευκρίνητος.
11: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένας πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άριο και να κερδίσει. Μπορώ να το στείλω.
9: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
10: ναι,
9: ομορφαίνει την κουβέντα.
10: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
9: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
10: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
9: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρήσουμε αυτό.
10: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
9: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
10: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
9: Υπομονή.
10: Το άλλο το ξέρετε.
9: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
10: Α, τρίχα. Σωστό αυτό που λέμε, και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φρέκα. Δεν λέει πολλά ο λαός.
12: Άντε ρε Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
10: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
12: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
10: Έχεις και πολλά.
12: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
13: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
14: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
13: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
14: Καλά, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
13: Δεν έζησα από την πολιτική.
12: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
15: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
12: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
10: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
12: Ναι.
10: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
12: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
10: Αυτά δεν μπορώ.
12: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά. Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξελαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
10: Άντε, πες το.
12: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
10: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
12: Πολιτικό κλείσιμο.
10: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
12: Πολιτικό σκότος.
10: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
12: Μια χαρά.
16: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
12: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
10: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
16: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
17: Γεια σου, επιτέλους.
10: Γεια, μπα.
17: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
10: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
17: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
10: Για ποιο?
17: Για το Σύση.
10: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
17: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
10: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
17: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
10: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
17: Κάνει έργα.
10: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
17: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
10: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
3: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις?
10: Έλα, καλά.
3: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας μια λίγο, άλλος τι θα γίνει. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ, άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
10: Ναι, το έχω μάθει.
3: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA, κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα drone, λέει, τα Κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα, έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
18: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
10: Έλα.
18: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτά που ήταν οι μπάτσοι λέγονται δακρυγόνα.
19: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
18: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
10: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες?
10: Γιατί?
18: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα? Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούνε. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
20: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
10: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί?
20: Τσιράκια τι είσαι.
10: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι?
20: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
20: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες? Τώρα γιατί έχετε λυσάξει?
10: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
20: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
10: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις, τρόπο σου ζητάω.
20: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
10: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
20: και κάτι δεύτερο, ρε καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
21: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
20: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε καραγκιόζη.

0: είπε Καραγκιόζη. Το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
2: σε δεν σε αντέχω. Θα...
0: Όχι, όχι, όχι, αχ, όχι, αχ.
2: Τι όχι, αχ, τώρα.
0: Όχι, να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι...
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Ρε κουνούμα, δεν σε πετυχά. Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ απλό. Δεν είναι καμιά μεγάλη. Τι άλλα έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα. Στο σούπερ μάρκετ, ούτε οι τιμές θες, οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώστης και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστολή μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι, να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
4: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
4: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
4: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
4: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει με τα...
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
4: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
5: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα ναι ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
6: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα αγάπη μου.
0: Αλάκια τώρα.
2: Έλα μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρμα.
2: Πόσο μου λείπεις?
0: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου?
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου? Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσά αστέρια.
0: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος, τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε, στο Μαντρί είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος, τι εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει.
2: Τώρα, αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, μη Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο στις Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την μπούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες στο Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
2: δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα, αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
0: Όχι, να το
2: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ που
2: σε έχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
11: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
11: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
2: Ποιο?
11: Ιδιωτικοποιηθεί.
2: Έλα.
11: Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
11: Αμπράβο.
12: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
13: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
11: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουν, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
11: Η λύση για να κλείσω και όλες οι λύσεις ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
11: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
11: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
11: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε. Ναι.
14: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
11: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
11: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
11: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
2: Α.
11: Πώς να το φάει.
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
11: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
2: Γιατί
11: τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
11: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
15: Αποστολή.
2: Έλα.
15: Μέιντεν πήγες τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
16: Γεια σου τσολιά μου.
2: Γεια σου κοριτσάρα μου.
16: Τι κάνεις?
2: Καλά.
16: Σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
16: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο ρε παιδί μου σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
16: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για τον Μάρτη. Μου το ακυρώσανε και...
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
16: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
2: Ωραία.
16: Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά πληρώνεις και χειρουργείς πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer, αν έχεις λεφτά κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
16: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, που η αδερφή μου αμαία με νοητική υστέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
16: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
16: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
16: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
16: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
16: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής, με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση. Αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
16: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
17: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου λέει.
17: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
17: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα.
18: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα.
17: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια δραπετσόνας.
18: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια δραπετσόνα.
17: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
19: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
19: Αλέξη ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
20: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
19: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
19: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
21: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχεις θεία σου σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
19: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
22: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
22: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
23: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
24: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
22: Αυτός είναι πάντως.
2: Άρα σίγουρα... κάνει και τη φωνή λίγο.
22: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
17: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
17: Νορβηγό κουνούμε όλο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
17: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του ψηφιζέω το μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
17: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολυκλαδική τέλος πάντων. Με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανή. Έτσι βαφτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά ρε, αφήστε τις προσευχές ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα με τέτοιους μαλάκες λέω, χριστιανούς πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να λέει όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω αν είναι δυνατόν ρε που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
2: Επειδή μου λέει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
17: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
17: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
25: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
17: Σκοταδισμός ρε που τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
26: Πλατώλη τρία πράγματα.
2: Για πες.
26: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
27: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί γιατί είδος κρύβεστε.
26: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
28: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
28: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
28: Είναι ψυχούλε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
28: Ακριβώς.
29: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
28: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που ζητάνε για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
28: Γεια σου, έλα ρε από φίλου Δανοπουνού εδώ.
2: Έλα Δανοπουνού.
28: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά. Έχασε τη ζωή του το παλικάρι. Πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι. Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια από το θέρισμα.
2: Ε, ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
29: Ο θεριστής έρχεται.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πολύ γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
5: Ναι, ναι, τι γίνεται.
4: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
5: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
4: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
5: λίγο. Έλα τώρα σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
4: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενιρά. Είμαι στο επάγγελμα.
6: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
4: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
5: Μάλιστα.
4: Δεν σου άρεσε.
5: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
4: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
5: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
4: Με το ξύδι, ναι.
7: Γεια σου.
5: Γεια σου.
7: Και τι κάνεις.
5: Όμορφα, εσύ.
7: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
5: Α.
7: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
5: Για κάνε.
7: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομάδα. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τυχαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι ξεραχνό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδο. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
8: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάλει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
7: Τέλος πάντων, είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το, πώς το λένε το κόμμα του.
5: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
7: Πόσο πηξίδα.
5: Πηξίδα.
9: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
7: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
5: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
7: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη. Ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δημοτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
5: Δεν νομίζω, τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
10: Τα σπάσανε.
5: Ναι, τα βίνα, αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
11: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
10: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
5: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
10: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
5: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
12: Ναι. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ?
13: Ας τα κλάματα, κύριο Άμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
10: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε. Μόνο.
5: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
10: Έχω.
5: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
14: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
15: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
10: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκια.
5: Ναι, σε βλέπω, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Λέτε σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
1: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
2: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη, να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον πειρασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λογοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει?
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα, και σ' άφησα να φύγεις.

0: Ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή.

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Λίκη δεν. Άτυχο. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο.

0: ήθελα και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε
1: λέμε.
0: Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξυλιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ. Bye.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Here we go.

0: ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να φιλοξενώ τον Κώστα Αρζόγλου. Ένα σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό θέατρο και τον έχουμε αγαπήσει πολύ, νομίζω το ευρύτερο κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε πολύ και από την τηλεόραση, και ο οποίος είναι πάντα ενεργός, ετοιμάζεται να κάνει καινούργια πράγματα πάρα πολύ ωραία και ειλικρινά έτσι το αισθάνομαι τιμή που ήρθε εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε κύριε Ζώμη?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά το έβλεπα και στην τηλεόραση και έλεγα πότε ρε παιδί μου δεν σας...
0: άργησα να σας καλέσω, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πάντα υπάρχει μια αφορμή, αλλά πραγματικά θέλω να πω στους ακροατές μας και στους αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube ότι είμαι από τους τυχερούς που σας έχουν δει από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή ήμουνα πρώτη φορά 18-19 χρονών όταν σας πρωτοείδα στο θέατρο και βέβαια σας θυμάμαι και από την τηλεόραση. Θα σας πω λοιπόν το πρώτο πράγμα από το οποίο σας θυμάμαι. Όλοι νομίζουν οι Πανθέοι και τα λοιπά. Εγώ σας θυμάμαι όμως από την Τερέζα Βάρμα Δακώστα.
1: Α, πω, πω.
0: Τι ωραίο σύριαλ ήταν αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Του Ξενόπουλου.
1: Καταπληκτικό.
0: Με ένα τραγούδι στους τίτλους που το έλεγε η Ελένη Βιτάλη.
1: Ελένη Βιτάλη, ναι.
0: Καράβι Καραβάκι, Καράβι Γυαλό Γυαλό. Με την Ελένη Ερήμου μαζί. Υπέροχο σύριαλ. Από τα πολύ ωραία σύριαλ της ΕΡΤ.
1: Ήταν ο συνθέτης.
0: Ο Κουνάδης.
1: Ο Κουνάδης.
0: Κουνάδης.
1: Ο Κουνάδης.
0: Ο Κουνάδης, ναι. Τι σας θύμισα τώρα.
1: Ναι, πω.
0: Τι σας θύμισα. Και ο Αρζόγλου, να το πω, ήταν και πολύ ωραίος νέος της εποχής τότε, ηθοποιός. Δηλαδή ναι, ήταν και ζεμπρεμιέ και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Συνεδίαζε και τα δύο αυτά. Τώρα το ζεμπρεμιέ μας τελείωσε. Λόγω ηλικίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι απλώς δεν πειράζει. Ανακάλυψα άλλα πράγματα.
0: Καλύτερα που τελείωσε, λέτε.
1: Ναι, ναι. Γιατί μου άνοιξε δρόμους για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι από νέος ήσασταν ανοιχτό σε άλλα πράγματα. Δηλαδή ήσασταν ένας άνθρωπος που το ψάχνε το πράγμα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Το λένε αυτό, ότι και από τη σχολή ακόμα και μετά η Βαλάκου, διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι είχαν δίκιο. Δηλαδή εμένα μέχρι το την Butterfly,
0: ναι,
1: μέχρι εκεί
0: Madame Butterfly, ναι,
1: ναι, γιατί τα πράγματα είναι προ-butterfly και μετά-butterfly. Δηλαδή σε μένα, στη ζωή μου, χωρίζεται έτσι.
0: Για εξηγήστε το μου γιατί.
1: Γιατί μέχρι τότε μου άρεσε να είμαι στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Να έχω προβολής, φώτα, να αρέσω, να μου αρέσουν,
0: ναι,
1: διάφορα πράγματα, ναι, τέτοια, ναι, έτσι, ναι, χαρούμενα,
0: ναι,
1: και μόνο.
0: Και να είστε ζεμπρεμιέ.
1: Ναι, ναι. Με είχανε λίγο στα όπα-όπα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι σκηνοθέτες και οι συμπροταγωνιστές. Και,
0: και οι συμπροταγωνίστριες.
1: Και οι συμπροταγωνίστριες.
0: Ναι.
1: Και είμαι από τους καλότυχους, ναι, ας πούμε, σε αυτή τη φάση. Μετά την Butterfly, εκεί που μου άρεσε η σκηνή πολύ, μετά κατάλαβα γιατί μου άρεσε.
0: Γιατί σας άρεσε?
1: Και έγινα μανιώδης πια της σκηνής.
0: Γίνατε μανιώδης λοιπόν μετά του θεάτρου, στην ουσία του θεάτρου και λιγότερο της εικόνας σας, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμένα το ιδανικό μου προ-butterfly ήταν, ας πούμε, το ότι υπήρχα σε δύο εξώφυλλα την ίδια εβδομάδα που ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: ξέρω εγώ, το Φαντάζιο και τα Επίτια.
0: Ναι, ναι, γιατί ήσασταν ένας ηθοποιός τότε, που το θυμάμαι εγώ, γιατί είμαι παλιός, ότι γινόταν μεγάλη κουβέντα για εσάς τότε. Ήσασταν στο πικ σας, δηλαδή αρέσατε πολύ αυτό που είπατε ακριβώς. Όπως το λέτε, άρεσα.
1: Στα περίπτερα κόμπαζα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπροστά από τα περίπτερα κόμπαζα.
0: Και σας άρεσε αυτό, έτσι.
1: Και μου άρεσε. Ναι. Μετά δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι το λιγότερο.
0: Ποια χρονιά ήταν το Butterfly, θυμάστε, για να το χρονολογήσουμε αυτό. 80, ας πούμε, κάτι
1: 81.
0: Τέτοιο. 81. Μπράβο, ναι,
1: 81.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε, τώρα μπορώ να κάνω λάθος και διορθώστε με, γιατί τα λέω από μνήμης, δεν έχω κοιτάξει τίποτα, αλλά επειδή σας ξέρω τόσα χρόνια, ναι, αισθάνομαι κάπως ασφάλεια, μπορεί όμως να κάνω λάθος. Ναι. Είχατε παίξει και το Παράξενο Ζευγάρι. Όχι το Παράξενο Ζευγάρι.
1: Όχι.
0: Πώς το λέγανε ένα που είχατε κάνει έναν γκέι ρόλο.
1: Α, το Ξανθιά Φράουλα.
0: Ξανθιά Φράουλα, μπράβο.
1: Ξανθιά Φράουλα.
0: Ξανθιά Φράουλα, ναι. Αυτό είναι μετά το 81.
1: Καταπληκτικό ηθοποιό, τον, ναι, Ηλία, τον Λογοθέτη.
0: Τον Ηλία Λογοθέτη. Τη θυμάμαι αυτή την παράσταση.
1: Καταπληκτική.
0: Ήτανε τρομερή, Ξανθιά Φράουλα. Ναι. Με ένα τώρα μιλάμε για εποχή 80's είναι αυτό, λίγο μετά τα 81.
1: Ναι, αυτή ήταν που έκανα solo καριέρα, ας, ναι, πούμε, έφυγα.
0: Και κάνατε εκεί ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλο σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν καθόλου, βέβαια, στην ατζέντα, να το πω έτσι όπως είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και η προξενήτρα ήταν η Έλλη, η Λαμπέτη.
0: Η Λαμπέτη, μπράβο.
1: Η οποία κατά μια πάρα πολύ μεγάλη σύμπτωση την προηγούμενη χρονιά έπεσα μαζί της ένα έργο που το λέγανε «Η Προξενήτρα»,
0: η Προξενήτρα
1: του Θόρντον Βάιντερ,
0: ναι, το θυμάμαι, ναι,
1: και το επόμενο καλοκαίρι έτυχε κάτι φοβερό στη μητέρα μου, το οποίο μου το ανήγγειλε η Έλλη, η Λαμπέτη, και λέει «Από εδώ και πέρα θα έχεις εμένα, μαμά σου».
0: Α, η μητέρα σας αρρώστησε.
1: Πνίγηκε.
0: Πνίγηκε.
1: Στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Πνίγηκε και μου έφερε αυτό το έργο και μου λέει «Παιδί μου, είναι το πιο ωραίο μπουλβάρ που έχω ζήσει στη ζωή μου».
0: Η Προξενήτρα, λέτε τώρα, ή η Ξανθιά Φράουλα.
1: Η Ξανθιά Φράουλα.
0: Α, η Ξανθιά Φράουλα, ναι. Είχατε παίξει ήδη την Προξενήτρα, η οποία Προξενήτρα, κάνω λάθος ότι ήταν με τον τίτλο «Ντόλι».
1: Ντόλι.
0: Ντόλι.
1: Ντόλι.
0: Ναι, γιατί το είχα δει και ήταν Ντόλι. Ναι, αλλά είναι η Προξενήτρα του Άιλντερ.
1: Ο Μήνος, ο Πολωνάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν μετά από την Madame Butterfly και την αλλάζετε την καριέρα σας στην ουσία. Την Μπαταλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό σας έκανε ευτυχισμένο άνθρωπο ή όχι.
1: Ευτυχισμένο, πιο ψαγμένο.
0: Πιο
1: πολύ
0: ψαγμένο.
1: Πιο ψαγμένο.
0: Είναι κανείς γενικά στη ζωή ευτυχισμένος όταν είναι πιο ψαγμένος ή λιγότερο ψαγμένος, τι νομίζετε?
1: Δύσκολο.
0: Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι όταν είναι λιγότερο ψαγμένος είναι πιο ευτυχισμένος, αλλά χωρίς να είναι και σίγουρο όμως.
1: Ναι, αλλά είναι μια ευτυχία επιφανειακή,
0: ναι,
1: αυτή. Δηλαδή είναι
0: κάπως ανόητη ευτυχία, ας πούμε.
1: Ανόητη, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έκτοτε δηλαδή έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, απίστευτα πολλά. Δηλαδή κοίταζα το curriculum vitae αυτό και επειδή μου το έστειλε κάποιο, γιατί διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο στο Ναυπλίο, ναι, εκεί στη Θεατρολογία,
0: ναι,
1: και μου το στείλανε.
0: Διδάσκεται το curriculum vitae σας?
1: Όχι, όχι. Α. Κάποιος έκανε μελέτη πάνω, ναι, σε αυτό, άρεσε της καθηγήτριας, ναι, το θέμα και το κάνανε ζήτημα.
0: Άρα
1: και
0: το θέμα είναι πως ένας ηθοποιός, ας πούμε, αλλάζει πίστα, να το πω έτσι, για να...
1: Ναι,
0: ναι, μάλιστα.
1: Και όταν μόλις τελείωσα από τη σχολή, από το Εθνικό Θέατρο, την πρώτη χρονιά, πρωτού κάνουμε το Ελεύθερο Θέατρο στο Γάλσος Παγκλατίου, πριν το χειμώνα που ετοιμαζόταν αυτό, είχα παίξει ένα έργο του Σκαρίμπα.
0: Ναι.
1: Του Σκαρίμπα. Και ο τίτλος του πονήματος αυτού γύρω τη ζωή μου, ας πούμε, το παρακάλεσα εγώ και ήτανε «Από το Σκαρίμπα στο Μπέκετ». Γιατί εκείνο το καιρό έκανα και την Μπέκερ. Τελευταία ταινία του Κραπ.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αριστούργημα. Και τώρα τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα, τι να πούμε.
0: Τα έχουμε κάνει σαλάτα, είναι...
1: Πάμε μπρος, πίσω, μπρος, έτσι είναι σωστή.
0: Για πείτε μου λίγο, γιατί αισθάνεσαι ότι τα έχουμε κάνει όλα σαλάτα, σε ποιο τομέα?
1: Γιατί, καταρχήν έχουμε επιδείξει μια δεκαετία. Τη δεκαετία του ελεύθερου.
0: Τη δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου. Η δεκαετία του ελεύθερου θεάτρου ήταν για σας πολύ σημαντική, έτσι?
1: Ναι. Ήταν η ρίζα.
0: Ναι, ήταν η ρίζα. Βέβαια εκεί μια ρίζα η οποία σε οδηγούσε στην κωμωδία, δηλαδή ήταν συνυφασμένη με την κωμωδία το ελεύθερο θέατρο, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν συνυφασμένη με κάτι που θα άρεσε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα αν αυτή ήταν επιθεώρηση, κωμωδία ή οτιδήποτε, κάναμε και μερικές μπλακίες. Στέλλα Βιολάντι, ας πούμε. Τέτοια. Το άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Όλες αποτυχίες, πολύ μεγάλες αποτυχίες. Το ελεύθερο δεν είναι στεφανωμένο πάντα με επιτυχίες.
0: Η επιτυχία όμως ήρθε μέσα από τις επιθεωρήσεις που κάνατε, που ήταν αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικές. Πραγματικά αριστούργημα. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Λέω να ακούσουμε. Βέβαια, κανονικά τώρα, μια και λέμε για το ελεύθερο θέατρο, θα ήταν ωραία να είχαμε κάτι του Λουκιανού.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα Αρζόγλου, έναν σπουδαίο ηθοποιό. Ακούγαμε το «Και εσύ χτενίζεσαι» από την ομώνυμη παράσταση, η οποία ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που κάνατε με την Ελεύθερη Σκηνή, με το Ελεύθερο Θέατρο, και έγινε μέσα στη Χούντα. Έτσι δεν είναι?
10: Τελείως.
9: «Και εσύ χτενίζεσαι» μέσα στη Χούντα.
10: Τελείως.
9: Καταρχάς, το Ελεύθερο Θέατρο δημιουργήθηκε το 70. Μέσα στη Χούντα, από
10: ναι, ναι, ναι.
9: Για πείτε μου λίγο, για θυμηθείτε λίγο εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για μια σκληρή περίοδο και ας πούμε λογοκρισίας και τα λοιπά. Πώς υπήρχε, γιατί έχει βγει και ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το Big Bang του Καλύβα, ναι, Εσχάτος, ναι, το οποίο αναλύει ακριβώς αυτό, ότι μέσα στη Χούντα και παρά τη λογοκρισία υπήρξαν καταπληκτικά πράγματα στην τέχνη.
10: Ναι.
9: Ένα από αυτά είναι και το Ελεύθερο Θέατρο.
10: Ναι, ναι.
9: Για διηγηθείτε μου λίγο αυτή την εποχή.
10: Τι να πρώτο διηγηθεί κανείς? Δηλαδή ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής ουσιαστικά, και τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς,
9: ναι.
10: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ και άλλοι και η Βόνη, η Μαλτέζου, και είχαμε συλληφθεί. Βγαίνοντας λοιπόν έγινε το «Και εσύ χτενίζεσαι».
9: Δηλαδή βγαίνετε από τη φυλακή και κάνετε το «Και εσύ χτενίζεσαι», που είναι μια επιθεώρηση, ναι, απόλυτα.
10: Την έχουμε αρχίσει για λίγο,
9: ναι,
10: πριν.
9: Ναι.
10: Ναι. Ναι. Τι κάνουμε εκεί? Επειδή πρέπει να περάσει το να περάσει από τη λογοκρισία,
9: ναι.
10: Τι κάνουμε, δηλαδή κάτι κείμενα του Μουρσελά, του Γιάννη Λογό, κλπ. Τα ρίχνουμε ακριβώς για να τα κόψουν, για να περάσουν κάτι
9: για
10: άλλο,
9: να περάσουν τα υπόλοιπα,
10: κλπ.
9: Κατάλαβα.
10: Είναι μια... ένα ελεύθερο θέατρο το οποίο στο σαλόνι, στο σαλόνι του προγράμματος ας πούμε, ναι, έχει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι ποιοι συμμετέχουν,
9: ναι,
10: και η άλλη λίστα είναι τα ονόματα, οι τίτλοι των νούμερων,
9: ναι,
10: που παίζουν,
9: ναι.
10: Κανείς ποτέ δεν λέει ποιος παίζει αυτό το νούμερο. Συμμετέχουν αυτοί.
9: Ναι. Αυτό γιατί γίνεται?
10: Το ότι δεν θέλαμε να να σημειωθεί το ποιος παίζει
9: τι, ώστε να μην κινδυνεύει αυτό.
10: Ναι,
9: που
10: έτσι κι αλλιώς είμαστε άγνωστοι.
9: Ναι, ναι, σωστά.
10: Σαν πρόσωπα.
9: Σωστά, σωστά, σωστά. Γίνατε όλοι από εκείνη την εποχή, γίνατε όλοι γνωστοί?
10: Όλοι σχεδόν. Περάσανε 116 άνθρωποι.
9: Α, 116 όλοι. Άνθρωποι περάσανε το Ελεύθερο Θέατρο.
10: Και γίνανε γνωστοί
9: 10-20. Ναι, ναι. Εντάξει, γίνανε βέβαια Ναι. Πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη στη συνέχεια, ναι, και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους, από την πρόζα και τα λοιπά, μέχρι πάντα την κωμωδία και την επιθεώρηση. Σκηνοθέτες, έβγαλε το Ελεύθερο Θέατρο. Σπουδαίους, δηλαδή έβγαλε, ναι, τον Πασούλη, τον Λαζόπουλο, την Παναγιωτοπούλου, την Αδαμάκη, ναι, την Παπακοσταντίνου.
10: Είναι ελεύθερη σκηνή.
9: Ελεύθερη σκηνή μετά, αλλά εντάξει, είναι κοινό το ξεκίνημα. Ναι.
10: Ναι. Το ξεκίνημα, ναι.
9: Ναι, ναι.
10: Η ελεύθερη σκηνή είναι ένα από παιδί.
9: Είναι...
10: Εγώ έκανα το Αεκίνητο.
9: Ναι.
10: Φεύγοντας, ναι, το μόνο κινητό θέατρο που υπάρχει,
9: ναι,
10: είχε από το Πίτερ Μπρουκ πάρα πολύ ωραία υποδοχή για αυτό το θέατρο το Αεκίνητο, δηλαδή ξέρετε τι, έχει ακουστεί πάρα πολύ η εμπορικότητα του Ελευθέρου Θεάτρου,
9: ναι,
10: και εμπορικότητα και τις ελεύθερες σκηνές μετά.
9: Ναι.
10: Δεν είναι αυτή η ουσία.
9: Mm. Μάλιστα.
10: Η ουσία δεν είναι αυτή. Δηλαδή αν το μεδούλι, ας πούμε, αν το ψάξουμε, δεν είναι αυτό.
9: Κατάλαβα τι λέτε.
10: Είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά και τρόπος σκέψης.
9: Καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε, εσείς πού σπουδάσατε θέατρο?
10: Στο Εθνικό.
9: Στο Εθνικό. Mm. Υπήρχαν οι δύο σχολές τότε, οι πιο ας πούμε γνωστές, το Εθνικό και ο Κουν.
10: Ναι.
9: Έτσι.
10: Ναι.
9: Τι διαφορές είχαν αυτές οι σχολές στον τρόπο που ένας ηθοποιός εκπαιδευόταν και τελικά που ένας ηθοποιός έφερε τον εαυτό του μετά?
10: Τι διαφορές είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη Σοβιετική Ένωση?
9: Αυτές τις διαφορές. Εσείς είσαστε Ηνωμένες Πολιτείες όμως στο Εθνικό.
10: Τεράστια.
9: Και η Σοβιετική Ένωση ήταν.
10: Σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Ναι.
10: Αλλά ήμουνα εγκάρδιος θαυμαστής του θεάτρου τέχνης.
9: Μάλιστα.
10: Εκεί έχω μάθει θέατρο. Εκεί με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
9: Μάλιστα.
10: Εκεί το σκάγαμε με τον Νίκο Σιλοδήμο, που ήταν ο καλύτερος όλων μας, και πηγαίναμε το σκάγα, λέγαμε πονέει το στομάχι μου, ας πούμε, όταν είχαμε ξεφαστιά, γιατί έκανε φώτα ο Κουν.
9: Ναι.
10: Και πηγαίναμε εκεί.
9: Ναι.
10: Αλλά δεν τολμάγαμε την άλλη μέρα να το πούμε.
9: Στο Εθνικό, ότι πήγαμε στον Κουν.
10: Στο Εθνικό.
9: Ναι.
10: Ότι είμαστε στον Κουν.
9: Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σας, εσάς και το στυλ σας μετά, σε μπλέκει. Δηλαδή, αναρωτιέσαι αν έχει βγει από τον Κουν αυτός ή από το Εθνικό. Πιο πολύ προς τον Κουν πάει μετά η καριέρα σας, βέβαια.
10: Ναι.
9: Βέβαια, επειδή εσείς βγήκατε και στην τηλεόραση σχετικά νωρίς, ο Κουν είχε κάποια τέτοια προβλήματα, δεν τους άφηνε τους ηθοποιούς του.
10: Όχι. Να. Και καλά έκανε.
9: Και καλά έκανε, λέτε.
10: Για την δομή που είχε εκείνος μέσα στο θέατρο, νομίζω ότι καλά έκανε.
9: Ποια είναι η γνώμη σας για την τηλεόραση, για πείτε μου. Εσείς γίνατε γνωστός και από την τηλεόραση, αναμφισβήτητα.
10: Εγώ την αγαπάω.
9: Να αγαπάτε.
10: Την τηλεόραση. Και την αγαπάω πράγματι, και δηλαδή όταν παίζω με κάποιο ηθοποιό που είναι παιδευμένος μέσα από το Κουν, είναι η πιο μεγάλη μου χαρά, γιατί ατακάρουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε timing πάρα πολύ ωραίο, τα μάτια μας λένε διάφορα πράγματα, συνεννοούμαστε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
9: Μάλιστα. Άρα είσαστε γενικά θετικός με την τηλεόραση και με τη συμμετοχή των ηθοποιών,
10: ναι,
9: στα σύριαλ,
10: ναι,
9: κτλ.
10: Ναι, ναι.
9: Η τηλεόραση και το θέατρο σήμερα σε σχέση με την τηλεόραση και το θέατρο παλιότερα, μπορείτε να μου κάνετε μία σύγκριση και να μου πείτε αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι σημερινοί ηθοποιοί, ας πούμε ο Γιάννης Ομπέζος μου έλεγε εδώ σε μία κουβέντα που είχαμε, ότι είναι τελείως άδικο αυτό που λέγεται σε βάρος των νέων ηθοποιών, και ότι οι νέοι ηθοποιοί είναι καλύτεροι από τους παλιούς, γιατί έχουν φοβερά καλύτερη εκπαίδευση, ευρύτερη, πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ περισσότερα ταλέντα τα οποία εκπαιδεύουν για να αναπτυχθούν.
10: Προσπαθώ να βρω κάτι στο οποίο να διαφωνώ.
9: Mm.
10: Δεν υπάρχει.
9: Mm.
10: Πράγματι είναι καλύτερη, πράγματι είναι πιο πεπαιδεμένη. Εκεί που έχω κάποια αμφιβολία, όχι αντίρρηση, αμφιβολία, είναι ότι για μας το θέατρο είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
9: Για εσάς τους παλιούς, λέτε.
10: Για εμάς τους παλιούς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουν, απίστευτα πράγματα ξέρουν και απίστευτα έχουν εκπαιδευτεί. Θα σας πω μετά, έκανα ένα musical και τα ξέρω πολύ καλά. Όχι ένα πολλά. Και κατά πόσο μεταφράζονται σε μία στάση ζωής. Αυτό είναι που μου
9: λείπει. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Όταν λέτε ότι η σχέση μας με το θέατρο εμάς, των παλιότερων, ναι, είναι μια στάση ζωής.
10: Ναι.
9: Θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε πώς το εννοείτε ακριβώς. Θέλω δηλαδή να μου το εξηγήσετε κάπως με ένα παράδειγμα για να το καταλάβω ακριβώς τι εννοείται, αν και υποψιάζομαι τι εννοείται, αλλά θέλω να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας.
10: Όλοι λένε, και εγώ όταν είχα μια δραματική σχολή, όλοι λένε όχι να παριστάνεις όσο καλά και να το να είσαι. Λοιπόν, για μένα το να είσαι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολύ απλά, τι σημαίνει? Ότι αν καταφέρεις να είσαι κάτι,
9: ναι,
10: σημαίνει ότι έχεις αγγίξει μια φετούλα του εαυτού σου που δεν την ήξερες.
9: Μάλιστα. Ναι.
10: Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι πάρα πολύ ευρείες γνώσεις που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους, για την ενέργειά τους, για το timing τους κλπ, δεν μεταφράζονται σε αυτή την ανάγκη να μπει κανείς σε μια φετούλα του εαυτού του.
9: Τώρα το κατάλαβα απόλυτα. Εσείς σαν άνθρωπος μέσα από το θέατρο πόσο αλλάξατε? Δηλαδή ήσασταν άλλος το 70, το 80 και είσαστε άλλος σήμερα, ναι, και έχει παίξει ρόλο το θέατρο σε αυτό?
10: Ναι, ναι.
9: Με ποιο τρόπο?
10: Καταρχήν μου άρεσε ο εαυτός μου και όσο πιο πολύ άρεσα στους άλλους, τόσο πιο πολύ άρεσα στον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να νιώθω και να παίζω και να ντύνομαι αυτό που πιστεύαν οι άλλοι για μένα. Να έχω αυτή την εικόνα σιγά σιγά. Από την Butterfly και ύστερα θέλω να είμαι όσο πιο πολύ να
9: είσαστε αυθεντικό σε αυτό που είσαστε εσείς στην πραγματικότητα.
10: Ναι. Αυθεντικό είναι και το άλλο.
9: Ναι.
10: Αλήθεια.
9: Ναι.
10: Είναι, ναι. Δηλαδή είναι πραγματική χαρά όταν βλέπει κανείς το περίπτερο με τα εξώφυλλα και με τα τέτοια. Αυθεντικό είναι. Αληθινό είναι. Δεν είναι αυτό που ψαχουλεύει κανείς μέσα στον εαυτό του.
9: Ναι, δεν είναι βαθύ. Δεν είναι βαθύ.
10: Και πιστεύω από την άλλη μεριά ότι τα κείμενα, είτε για ονείλ πρόκειται, είτε για πολύ μοντέρνος, είτε για Μπέκετ, είτε για Σκαρίμπα, μια και τον αναφέρει, ό,τι και να κάνει κανείς, αρχίζει να ζωντανεύει το κείμενο, να μην κείται πια, να είναι έτσι, να ζωντανεύει την ώρα που του βρίσκεις μια λεπτομεριούλα σε μια λέξη, σε μια στάση, εκεί ζωντανεύει, εκεί αρχίζει να σαλεύει.
9: Ναι, είναι σαν
10: αλλιώς
9: να το
10: είναι μια εκμάθηση.
9: Σαν να το ξεκλειδώνεις με έναν τρόπο.
10: Ναι.
9: Και σένα τον ίδιο, ναι, και άρα μετά να μπορείς να το δώσεις.
10: Και αυτό είναι αυτό που λέω ερμηνεία.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πολλά ωραία εδώ που έχετε διαλέξει. Μαμά γερνάω, Τάλιας Ανακλείδου, του Κραουνάκη, πολύ ωραίο τραγούδι, και της Νικόλα Κοπούλου.
2: Η ώρα είναι 2:30. Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Θέλω να φύγουμε λίγο από το χώρο της τέχνης σας και να πάμε λίγο στη δημόσια σφαίρα. Ήσασταν ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πάντα είχατε μια έτσι πολιτική, πώς να πω, ενασχόληση. Δηλαδή δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που αδιαφορεί για τα δημόσια πράγματα. Έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της γενιάς σας.
1: Ναι.
0: Και της δικής μου γενιάς. Τώρα οι νέοι πολλές φορές δεν παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δείχνουν να αδιαφορούν, ενώ βαθιά μέσα τους μπορεί να μην αδιαφορούν καθόλου, απλώς να είναι απογοητευμένοι. Πείτε μου με τα χρόνια αν αισθάνεστε ότι δικαιώθηκε κάτι από αυτά που φανταζόσασταν όταν συμμετείχατε με έναν τρόπο στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή προ butterfly.
0: Ναι, είναι προ και μετά butterfly.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Άρα για να το χρονολογήσω ξανά για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, είναι πριν και μετά το 81. Κατά σύμπτωση το 81 που είναι η butterfly,
1: ναι.
0: Είναι και η αλλαγή.
1: Είναι και η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι πριν καλυπτόμουν από διάφορα ιδεολογήματα και ήταν ένα ρούχο που το φόραγα και ήμουν ικανοποιημένος. Τώρα μετά την butterfly και όσο περνάνε τα χρόνια είμαι όλο και πιο ασκεπής.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τότε, μέχρι το 81, όταν μου λέτε ιδεολογήματα, βασικά ήσασταν αριστερός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Μετά το 81 γίνατε πιο σχετικιστής, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Για να συνεννοηθούμε, να είμαι σίγουρος ότι το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αυτό σας έκανε πιο σοφό ή τελικά ήσασταν πιο εντάξει με την κοινωνία όταν είχατε κάτι να πιστεύετε και μετά το χάσατε αυτό?
1: Ας πούμε για παράδειγμα κάτι που ήταν ομαδικό, κοινωνικό ή αυτό και που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα υπέρ του.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν. Τώρα μετά είμαι υπέρ μιας οποιασδήποτε σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Mm.
1: Όχι από άνθρωπο το άτομο προς την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε γίνει λίγο, χωρίς να γίνετε ατομιστής με την κακή έννοια του ατομισμού, πιστεύετε περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις παρά στις σχέσεις που χτίζονται
1: βέβαια
0: μέσα από κινήματα ή από τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια. Και, βέβαια. Και όχι μόνο τις διαδικές σχέσεις με ένα, με τον άνθρωπό σου ή οτιδήποτε, αλλά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, η παράσταση που ετοιμάζουμε τώρα,
0: ναι,
1: είναι μια αγκαλιά. Τυχαίνει να είναι μια αγκαλιά. Δεν είναι ένα θίεσος που απαριθμεί αυτόν και αυτόν και αυτόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν είναι ένα θίεσος.
0: Άρα συνυπάρχεται, λέτε, ηθοποιοί και όλος ο θίεσος τέλος πάντων
1: και
0: σε ένα πράγμα το οποίο είναι συλλογικό με έναν τρόπο και όχι ατομικό. Ναι.
1: Εγώ σπάνια βρίσκω, μου συμβαίνει σπάνια αυτό, το ότι δεν βλέπω την ώρα πότε να πάω.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί θα πούμε αναλυτικά τι κάνετε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Ένα μυθιστόρημα του Τσβάιχ, το μετατρέπεται σε θεατρική παράσταση, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, και θα δούμε μετά και ποιος είναι ο Τσβάιχ και γιατί μπορεί να είναι πολύ επίκαιρο σήμερα ο Τσβάιχ με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έγραφε για τους πολέμους ουσιαστικά, για τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και για την κρίση της εποχής εκείνης, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την εποχή σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα, ιδεολογικά, τι είστε? Είστε αριστερός, είστε κεντρός, δεν είστε τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό το τίποτα σας ικανοποιεί? Α, το φέρω
1: βαρέως. Το φέρω βαρέως το ότι δεν είμαι τίποτα. Και διάφοροι άνθρωποι, νομίζω οι διάφορες πλευρές, ας πούμε, ευθύνονται για το ότι δεν είμαι τίποτα. Η μόνη μου παρηγοριά είναι το ότι δεν είμαι μόνος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είμαι μόνος και δεν είμαι μόνος, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Ριζόγλου, όντας τίποτα, όπως λέτε, πολιτικά,

0: Εσείς φαντάζομαι ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που πάνε στην κάλπη. Παρότι.
1: Βέβαια, ναι. Θα πάμε στην κάλπη.
0: Για πείτε το λίγο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα και δεν τους εκφράζει κανείς, θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάνε και στην κάλπη. Θέλω λίγο την άποψή σας αυτό.
1: Όχι. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Το να μην πάει κανείς στην κάλπη, το θεωρώ. Πρέπει να πάει.
0: Άρα τι επιλέγετε εκεί, το μη χειροβέλτιστον.
1: Πού να ήξερα.
0: Όχι. Δεν λέω τι συγκεκριμένα, αλλά λέω η λογική σας εκείνη την ώρα στην κάλπη, όταν δεν σας εκφράζει ακριβώς τίποτα και κανείς, τι είναι, το μη χειροβέλτιστον θα ψηφίσω, ας πούμε. Το λιγότερο κακό.
1: Ναι. Απλώς είμαι προαποφασισμένος ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω το ιδανικό μου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Ναι, είναι το ιδανικό μου. Το ξέρω. Ναι. Το ξέρω από πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να πάω.
0: Οι Έλληνες στην κάλπη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε συνήθως, τι νομίζετε? Ανάλογα την περίσταση,
1: Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως
1: έχουμε. Υπάρχει μια μελέτη για το, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από διάφορους σπουδαίους, τέλος πάντων, μελετητές αυτού του χώρου. Πώς είναι οι στατιστικές, ναι, που μιλάει η δημοκρατία αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Και,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία λέει ό,τι και να ψηφίζεις από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά, κατά πόσο ψηφίζεις σύμφωνα με την ιδεολογία σου ή σύμφωνα με το συμφέρον σου.
0: Και τι βγάζει η μελέτη αυτή, ότι ψηφίζεις πώς?
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι γύρω στο 20-25% η ιδεολογία, 18, 20, 22. Μάλιστα. Και λοιπά.
0: Ελλάδα. Και το υπόλοιπο, Ελλάδα?
1: 49.
0: 49 βάσει ιδεολογίας. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μετατρέπουν σε ιδεολογία το συμφέρον τους.
1: Άλλο αυτό.
0: Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά γιατί λέμε τι απαντάνε στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
1: Φοβερό είναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά.
1: Σημαίνει ότι έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Βέβαια, έχουν μείνει ανοιχτοί λογαριασμοί, έχετε δίκιο. Πότε θα κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί? Βλέπω η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία το διχασμό είναι σαν να τον έχει στο DNA της, έτσι. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα που έχουμε πια πίσω μας μια μεταπολίτευση πάρα πολλών χρόνων, σχεδόν μισό αιώνα, συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει ένας διχασμός. Αυτή τη φορά ένας διχασμός ο οποίος χρησιμοποιεί τα νέα μέσα. Δηλαδή κυρίως το διαδίκτυο. Ένα υβριολόγιο του ενός προς τον άλλον. Πολλές φορές ανώνυμα, άλλες φορές και επώνυμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Λυπάμαι. Λυπάμαι και μου θυμίζει συνέχεια το ότι η γενιά μου χάσαμε.
0: Έτσι αισθάνεστε?
1: Χάσαμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή κάναμε ό,τι κάναμε, κινδυνέψαμε όσο κινδυνέψαμε, φυλακιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Τι χάσαμε στο τέλος?
0: Χάσατε από ηθική σκοπιά ή χάσατε από σκοπιά, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τα λοιπά? Δηλαδή πώς την νιώθετε αυτή την ήττα? Την νιώθετε μια ήττα συναισθηματική ή μια ήττα γιατί δεν ζει καλά ο κόσμος σήμερα? Τι από τα δύο? Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει και μία ήττα συναισθηματική, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπεις γύρω σου ότι ο κόσμος πήγε καλύτερα και ότι εσύ ήσουν λάθος. Τι από τα δύο, πώς το καταλαβαίνετε αυτό, το χάσαμε?
1: Μπορώ να απαντήσω με ένα στίχο.
0: Μάλιστα,
1: από τα τραγούδια που αγαπάω πολύ. Πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε μια και το είπατε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο κύριος Κώστας Αρζόγλου είναι εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά, νομίζω έτσι, ένα πέρασμα από το θέατρο που θα μείνει αξέχαστο, και αυτό είναι σπουδαίο να το νιώθει κανείς, και ένας άνθρωπος που είναι παρόν στο θέατρο, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Αλλά θέλω, πριν πάμε σε αυτά που κάνετε τώρα, να μου πείτε λίγο, επειδή βάλαμε το τραγούδι του Μητροπάνου, το γνωρίζατε το Μητροπάνο εσείς?
4: Πολύ.
3: Για πείτε μου λίγο.
4: Νομίζω ότι υπήρχε μια μπεσαλίδικη στάση ανάμεσά μας, και είναι από τα λίγα σταθερά πράγματα που με στήριξαν, πώς το λένε, εκεί που έχανα την ιδεολογία μου ή οτιδήποτε κάτω από τα πόδια μου.
3: Ναι.
4: Ο Δημήτρης ήταν μια σταθερά.
3: Αλήθεια, ε?
4: Ναι.
3: Και ενώ θεωρητικά είσαστε δύο άνθρωποι που δεν μοιάζουν, είναι κάπως δύο διαφορετικοί κόσμοι, θα έλεγα.
4: Αυτό είναι, ναι, πολύ περίεργο.
3: Ναι.
4: Και εγώ είχα πάει στα πουζούκια,
3: ναι,
4: με τα πουκάμισα που φοράγεται τα ιδιαίτερα,
3: ναι,
4: και εκείνος είχε έρθει
3: στο
4: δύο
3: θέατρο.
4: Φορές στο θέατρο, ναι. Κάτι που έκανα με τη Μίρκα και που είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που
3: ποιοι ήταν
4: έχω
3: αυτό,
4: αισθανθεί.
3: Έτσι για να θυμηθούμε λίγο, τι ήταν αυτό που κάνατε.
4: Ήταν ένα έργο που με σκηνοθεσία του Νίκου του Καραγεώργου, χορεύοντας τη σιωπή.
3: Χορεύοντας τη σιωπή.
4: Ναι, στο Βεάκι, με τη Μίρκα.
3: Να σας πω τώρα, πείτε μου λίγο για αυτό που θα κάνετε τώρα με το κείμενο του Τσβάιχ. Έχετε λοιπόν πάρει ένα κείμενο του Τσβάιχ και το έχετε μετατρέψει σε θεατρικό έργο. Ο Τσβάιχ έχει γράψει σπουδαία έργα, έχει γράψει τη Κακιστική Νουβέλα, έχει γράψει τον κόσμο του χθες. Είναι ο συγγραφέας ουσιαστικά που μίλησε για την κρίση που μας οδήγησε στους πολέμους, από τον ένα πόλεμο στον άλλον. Έχει περιγράψει με έναν συγκλονιστικό τρόπο την Ευρώπη, η οποία καταραίει μέσα σε αυτό το κομμάτι εκεί των πολέμων από πλευράς ηθικής, τα προβλήματα, το κυνηγητό, τα έχει εξηγήσει με έναν καταπληκτικό τρόπο αυτά.
4: Ναι.
3: Πείτε μου, τι επικαιρότητα καταρχάς βρίσκεται σε αυτό σήμερα?
4: Καταρχήν νομίζω ότι είναι τόσο σπουδαίος και τόσο θαυματουργός ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που ακόμα και πρόσωπα, αυτά που έχουν χαρακτήρα και πρόσωπα επισκηνής και πρόσωπο, ουσιαστικά μπορεί να σημαίνουν την Ευρώπη, μπορεί να σημαίνουν τον πόλεμο, μπορεί να σημαίνουν την άνοδο, μπορεί να σημαίνουν την οικονομική ευρωστία, αλλά είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ παίζω έναν άνθρωπο που είναι πρώην πάρα πολύ σπουδαίος,
3: ναι,
4: από αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν οι πόρτες μπροστά τους, γιατί είναι οικονομικά εύρωστος, έχει περιουσία, εκτός από ένα ατύχημα στην κόρη του, και τα εγκαταλείπει όλα, είναι και αυτός ασκεπής με αυτή την έννοια, προκειμένου για την υγεία της κόρης του. Αυτό είναι που τη λέει.
3: Ναι.
4: Δηλαδή αναρωτιέμαι, και μέσα στις πρόβες το αναρωτιέμαι, ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι ενός κάποιου υπήλαρχου με την κόρη του,
3: ναι,
4: ενός έρωτα που δεν έγινε ποτέ,
3: ναι,
4: μήπως η ερωτική σχέση, η σχέση εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη, είναι του πατέρα με την κόρη.
3: Την κόρη, μάλιστα. Ένα έργο επομένως πάρα πολύ βαθύ τώρα, και ένα έργο το οποίο αγγίζει την ουσία των πραγμάτων, διαχρονικά επίσης. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι υπέρτερα των εποχών. Γι' αυτό και μένουν τόσο επίκαιρα πάντα.
4: Ας πούμε, η κερασία η Σαμαρά, που είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της διείστησης, ας πούμε, έχει μια σκηνή, η σκηνή μας είναι πολύ ελεύθερη, είναι σαν ελεύθερος στίχος στην ποίηση.
3: Α.
4: Έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε ένας μύθος με αρχή, μέση, τέλος. Είναι
3: ναι.
4: ένα τρέξιμο σε μια ιστορία ολόκληρη, η οποία περιβάλλεται από στοιχεία πολέμου.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πού θα το παίξετε αυτό και πότε?
4: Στο θέατρο Χώρος.
3: Ναι.
4: Σε 10 μέρες.
3: Πολύ ωραία.
4: Αρχίζουμε.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και είμαι σίγουρος, γιατί έχει σίγουρα.
4: Επικίνδυνος ίκτος.
3: Επικίνδυνος ίκτος.
4: Είναι στη μετάφραση αυτή.
3: Και μετά από αυτό, κύριε Ζόλ, είσαστε από τους τύπους που κάνουν σχέδια και βλέπουν και το επόμενο και το μεθεπόμενο και τέτοια.
4: Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω και γυρίζουμε σε αυτό αμέσως. Ότι ο Στέφαν Σβάιχ δεν είναι μόνο ένας προφήτης ενός ναζισμού που έρχεται κλπ. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτή η παρέα Κάφκα, Φρόιντ και Στέφαν Σβάιχ και άλλων ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ένα κύμα, θα το έλεγα, όχι κίνημα. Κύμα το οποίο, αν το ακολουθούσαμε, ο κόσμος θα ήταν αλλιώς.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι και έχει αποδειχθεί άλλωστε από την ιστορία μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια και να είσαστε πάντα ακμαίος και έτοιμος για τη σκηνή, όπως είσαστε. Έχετε, νομίζω, ακόμα πολλά να μας δώσετε, γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα νομίζω ότι η σοφία λειτουργεί στους ανθρώπους με έναν τρόπο λυτρωτικό. Και για τους ίδιους, αλλά και για τους αυτούς που τους ακολουθούν, τους θεατές.
4: Ξέρετε, όταν είμαι ειλικρινής λίγο με τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι οτιδήποτε ξέρω, είτε το πείτε σοφία είτε οτιδήποτε, δεν μου ανήκει. Δεν μου ανήκει. Ότι θέλω να τη δώσω.
3: Μάλιστα.
4: Κάπου.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να βάλουμε τώρα, πώς θα κλείσουμε? Το πεπρωμένο, λέω, το πεπρωμένο πάντα ταιριάζει. Το πεπρωμένο με όλα. Επέξατε σε αυτή τη σειρά, τα σταυμαμένα κόκκινα μαλλιά. Ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Βασίλης Δημητρίου, μουσική και στίχη, Γιώργος Δαλάρας. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζόγλου.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Tequilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Rocks FM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτεί.

ξένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα, η

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ευχή και η προσευχή.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα Ποσμητικά, Αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: 4.
1: Τα σχολεία ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Η ώρα είναι 7.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Το ξεχάσαμε.
10: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
10: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασε.
12: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα τους.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Καλημέρα, δύο φορές.
16: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
17: Τι λες?
16: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
17: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
16: Τι?
17: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
18: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας γάμιο εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω.
16: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά βγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση τους αυτή.
17: Ναι, ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αντιευκρίνιστος. Τώρα...
18: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Μπορεί να το στείλει το σου.
16: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
17: ναι,
16: ομορφαίνει την κουβέντα.
17: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Όμορφη η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
16: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
17: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
16: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
17: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
16: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
17: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
16: Υπομονή.
17: Το άλλο το ξέρετε.
16: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
17: Α, τρίχα, σωστά. Αυτό που λέμε και τη κοντή τέτοια ή τρίχε στι φλέκα. Δεν λέει πολλά ο λαός.
19: Άντε ρε Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
17: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
19: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
17: Έχεις και πολλά.
19: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ.
20: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
21: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
0: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
20: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
0: Δεν έζησα από την πολιτική.
19: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
21: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
19: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
17: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
19: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
17: Αυτά δεν μπορώ.
19: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά. Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που παραπεξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
17: Άντε, πες το.
19: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
17: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
19: Πολιτικό κλείσιμο.
17: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
19: Πολιτικό σκότος.
17: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
19: Μια χαρά.
22: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
19: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
17: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
23: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
24: Γεια σου, επιτέλους.
17: Γεια, μπα.
24: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
17: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
24: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
17: Για ποιο?
24: Για το Σύση.
17: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
24: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
17: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι Λούλα.
24: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
17: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
24: Κάνει έργα.
17: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
24: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
17: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
25: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
17: Έλα, καλά.
25: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίκουσα κατάσταση στην ΚΟΟ, άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
17: Ναι, το έχω μάθει.
25: Το έχεις μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA, κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα drone, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
26: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
17: Έλα.
26: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
27: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
26: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
17: Ναι, ναι.
26: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
17: Γιατί?
26: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό, στην πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο, όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
28: Καλά σας λέμε τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
17: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
28: Τσιράκια τι είσαι.
17: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
28: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
28: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
17: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
28: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
17: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις, τρόπο σου ζητάω.
28: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
17: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
28: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκη, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
1: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
28: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη, ρε Καραγκιόζη.

0: Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
2: σε δεν σε αντέχω. Θα...
0: Όχι, όχι, όχι, αχ, όχι, αχ.
2: Τι όχι, αχ, τώρα.
0: Όχι, να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι...
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Δεν κουνούμα, δεν σε πετυχά. Λοιπόν, άκουσα τη φωνή αυτό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε κακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώστης και σου μένει μπροστά. Σκατολαός. Απογοήτευση κατ' λαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οχτώπο.
4: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
4: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
4: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
4: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει με τα...
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
4: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
5: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα ναι ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
6: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα αγάπη μου.
0: Αλάκια τώρα.
2: Έλα μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρμα.
2: Πόσο μου λείπεις.
0: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσά αστέρια.
0: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ, ασκήμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο εύκα, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με ΙΧ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να μ' αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες στο Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα, αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
0: Όχι, να το.
2: Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ
2: που σε έχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
11: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
11: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
2: Ποιο?
11: Ιδιωτικοποιηθεί.
2: Έλα.
11: Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
11: Α, μπράβο.
12: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
13: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
11: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
11: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
11: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF 34 Παύλο 85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
11: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
11: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του,
11: ναι,
2: θα λέγαμε.
11: Ναι.
14: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
11: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μη βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων,
11: ναι,
2: για πες.
11: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
11: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
2: Α.
11: Πώς να το φάει.
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
11: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
2: Α.
11: Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
11: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι. Αποστολή.
2: Έλα.
11: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
15: Γεια σου τσαλιά μου.
2: Γεια σου κοριτσάρα μου.
15: Τι κάνεις?
2: Καλά.
15: Σε σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
15: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο ρε παιδί μου σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
15: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και...
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
15: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει.
2: Ωραία.
15: Δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει. Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
15: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
15: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
15: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
15: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
15: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
15: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής, με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση. Στη σαμαία, προφανώς, έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
15: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
16: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου λέει.
16: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
16: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα.
17: Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς.
16: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπεζόνα.
17: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπετσόνα.
16: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
18: Γεια σου Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
18: Αλέξη ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή, θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
19: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
18: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
18: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
20: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστέ μόνο.
18: Ναι. Η κομπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
21: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
21: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
22: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
23: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα που μου λέει. Είναι αιμαρτάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
21: Αυτός είναι πάντως.
2: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
21: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
16: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
16: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
16: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακό του Σιριζέο του Μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
16: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολυκλαδική τέλος πάντων. Με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι βαφτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά ρε είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές ρε. Πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα με τέτοιους μαλάκες λέω. Χριστιανούς πιστούς δεν ξέρουν το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα λέω τι έγινε αυτός τι έπαθε. Να λέει όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα λέει κάτι τον επιτίθεται λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω αν είναι δυνατόν ρε που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
2: Επειδή μου λέγει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
16: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
16: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
24: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
16: Σκοταδισμός ρε που τι να πω, δεν ξέρω ρε εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, τέλος.
25: Πρατώλη, τρία πράγματα.
2: Για πες.
25: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα, γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο, πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
26: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ, πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί γιατί συνήθως κρύβεστε.
25: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
27: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
27: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
27: Είναι ψυχούλε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
27: Ακριβώς.
28: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
27: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
0: Γεια του, έλα ρε Απόστολε, Δανοπουλού εδώ.
2: Έλα Δανοπουλού.
0: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου, καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων, δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα, έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν λέει και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα, οι άχρηστοι. Όλη η πολεοδομία, μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά, βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
2: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους, τι είναι έτσι.
28: Ο θεριστής έρχεται.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 34. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πολύ, γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
5: Ναι, ναι, τι γίνεται.
4: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
5: Καλά, αυτό μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
4: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με λίγο.
5: Έλα τώρα σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνδι, μα σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
4: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει και εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
6: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
4: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιό βάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
5: Μάλιστα.
4: Δεν σου άρεσε.
5: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
4: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
5: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνει. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα, πάει, αναλώθηκες.
4: Με το ξύδι, ναι.
7: Γεια σου.
5: Γεια σου.
7: Και τι κάνεις.
5: Όμορφα, εσύ.
7: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
5: Α.
7: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
5: Για κάνε.
7: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, δείχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι ξεραχνό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και πεισισμό όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
8: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
7: Τέλος πάντων είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
5: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
7: Πόσο πηξίδα.
5: Πηξίδα.
9: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
7: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακή.
5: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
7: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
5: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
10: Τα σπάσανε.
5: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
11: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
12: Δηλαδή εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για τι να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
5: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
12: Η Τζάκρη θα είναι το βιβλίο.
5: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
12: Ναι.
13: Ως πότε θα τη στέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
14: Ας τα κλάματα κυρά μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
12: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
5: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
12: Έχω.
5: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
15: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
16: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
12: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντί
5: ναι, σε βλέπω, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Απόστολε.
5: Έλα.
17: Απόστολος.
5: Έλα.
17: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
5: Ναι, ναι, ξέρω.
17: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
18: Ελλάς! Ελλήνων Χριστιανών.
19: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
18: Άνευ, βουλής και εκλογών.
20: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
18: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζου.
19: Του, του, του, του, του.
18: Ταρατατζου.
19: Του, του, του, του.
18: Ταρατατζου.
19: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
21: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
19: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρειες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.
2: Άντε

0: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
1: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: πόνωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον, σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκιά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή, 3 ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ομόνοια στα σκάνια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια ερώτηση.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξυλιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόνς.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α. Χα.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχι.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Plus 94,4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
8: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
8: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Η ώρα είναι 8.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από ορφερή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορφερή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Όπως όλοι οι άντρες, κολακεύουμε να πιστεύω πως είμαι λιγάκι τρελός.
4: Θα το θυμάσαι για πάντα αυτό που θα σου πω. Όλοι οι άντρες, κατά βάθος, είναι γουρούνια.
5: Καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, ακμαίοι και δυνατοί να είμαστε και ορεξάτοι. Έχει σημασία στη ζωή η όρεξη. Έτσι, όχι για τροφή, για συντροφιά, για έργο καθημερινό, για δημιουργικότητες, αυτά εννοώ με τον όρο όρεξη. Έχουμε το 211-10-80-880 και έχουμε και τον εορτάζοντα εδώ, τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο, που γιορτάζει και το όνομά του και το επώνυμό του κανονικά. Και έφερε και γλυκά για να κεράσει εδώ το σύμπαν. Καλά την ημέρα της γιορτής σου βρήκες και εσύ να έχεις δουλειά ή έτσι έσκασε το? Και δεν έκανες κανένα αίτημα? Όχι, δεν πειράζει, καλά. Θα το περάσουμε παρέα το γεγονός. Πώς είστε, αλήθεια? Κρύο, λιγάκι. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πόσο έχει αυτή τη στιγμή, 6 βαθμούς, Καλά είναι. Δεν είναι πάντως αυτό που λέγανε, ότι θα γινόταν της παλαβής και ότι θα μας σκέπαζε το χιόνι και θα κάναμε σκι στη λεωφόρο συγκρού και τέτοια, τίποτα από όλα αυτά. 2-11-10-80-880 και ένα email που βλέπω εκεί, radio@papakiparapolitika.gr. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιείτε το email, παρά μόνο εάν δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Ενώ δεν μπορείτε, διότι είναι κόσμος που κοιμάται σπίτι, οι συνθήκες απαγορευτικές δηλαδή. Να θυμάστε ότι αν θέλει κάποιος να παρακάμψει το δικό μου το ερώτημα και να σχολιάσει κάτι άλλο ή να μιλήσει για ένα προηγούμενο θέμα που ήθελε να βγει στην εκπομπή αλλά τελικά δεν πήρε την απόφαση να σχηματίσει τον αριθμό, μπορεί να το κάνει απόψε. Αλλά έχω και το ερώτημα βέβαια. Μπορείτε να μου πείτε τι σας θυμώνει πολύ στη χώρα όπου ζούμε? Τι είναι αυτό που σας θυμώνει πάρα πολύ στη χώρα που ζούμε? Εμένα αυτό που με κάνει να χαίρομαι, πρέπει να πω, είναι ότι ακουγόμαστε πλέον και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές εξαιτίας της ιδέας που είχε το αφεντικό του σταθμού Status FM 107,7 ο διευθυντής του κιόλας, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Επίσης να ευχαριστήσω τον Max FM της Αχαΐας από την Πάτρα Εκπέμπη, στον ευχαριστίες και στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στο 2MM του Σίδνεϊ και το Γιάννη Μεράβογλου, στο Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και τον διευθυντή του, τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και επαναλαμβάνω πριν από το άσμα το ερώτημα. Πείτε μας τι σας θυμώνει πολύ στη χώρα όπου ζούμε.

0: κύριος Βασίλειος Κυριακόπουλος μου γράφει ότι εκείνο που τον θυμώνει περισσότερο στην Ελλάδα είναι η ανύπαρκτη δικαιοσύνη. Και δεν έχει άδικο βέβαια. Η κυρία Μερόπη Κονάκ από τη Γερμανία μου γράφει με ενοχλή που μερικά απλά θέματα δεν λύνονται. Και όταν υπάρχει η δυνατότητα να συγκρίνεις δύο κοινωνίες, η απογοήτευση είναι μεγάλη. Μας θεωρώ έναν από τους πιο έξυπνους λαούς. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν βοηθάει. Γεια σου Δώρα μου από τη Λαμία.
1: Γεια σας. Καταρχήν να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ευχή που είπατε να έχουμε όρεξη για τη ζωή.
0: Για όλα.
1: Για δημιουργικότητα, για όλα. Ναι, εγώ να ξέρετε μαζί με τα χρόνια πολλά σας εύχομαι και καλή καθημερινότητα. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή διάθεση πολύ κάθε μέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Τώρα μόλις είπατε τι με θυμώνει πάρα πολύ, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό που ξυλώνουν τις πλατείες και κάνουν για να χαλάσουν ας πούμε το τσιμέντο που υπάρχει και τα λοιπά, και μετά το αποτέλεσμα είναι ότι βάζουν περισσότερα τσιμέντα.
0: Όχι, τι είναι, συγγνώμη, οι πλατείες τσιμέντο έχουνε. Πλάκες έχουν.
1: Ας πούμε, ξυλώνουν για να κάνουν κάτι πιο ωραίο και βάζουν ας πούμε άλλα πλακάκια ή άλλο. Δηλαδή, αντί να γίνει κάτι με περισσότερο
0: πράσινο, ναι.
1: Με περισσότερα λουλούδια κτλ. Απλώς και γίνεται, χαλάμε με κομπρεσέρ, παιδεύονται ο κόσμος, θα μου πεις πριν στην δουλειά, εντάξει. Ξύλωνε, δεν φτάσαμε
0: κάτι χειρότερο να δουλειά να μη σου λείπει που λέει
1: ναι, ναι, αυτό με θυμώνει πολύ. Ναι. Δηλαδή όταν δεν γίνεται κάτι ωραίο. Και το έχω ζήσει και σε χωριά ας πούμε εδώ γύρω, σε δύο, αλλά και στην πλατεία του Άργους. Έτυχε τότε να είμαι στο Άργους γιατί ήταν ο γιος μου εκεί διορισμένος,
0: ναι.
1: Και χάλασαν την πλατεία, μια ωραιότητα την πλατεία που γινόταν η λαϊκή, που εντάξει μπορεί κακώς να πάρκαραν και ορισμένα αυτοκίνητα κάποιες φορές, αλλά έκανε οι άνθρωποι τη δουλειά τους, φεύγανε. Αλλά ήταν και μια πλατεία που γινόταν και η βόλτα, που τέλος πάντων μια πλατεία που εξυπηρετούσε με ωραία καφενεία γύρω και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κάναν τόσο τσιμέντο, τόσο πιο άσχημη την κάναν μετά, τι να σας πω. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Και τώρα μόλις είπατε τι με θυμώνει, αυτό θυμήθηκα που ήρθε στο μυαλό.
0: Το κάνουν πολύ συχνά αυτό, κυρία Δώρα. Και στην Αθήνα το κάνουν.
1: Το κάνουν και
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Απ' την άλλη, απ' την
1: αυτό
0: άλλη.
1: Θα είχε νόημα μόνο να γίνει κάτι πολύ πιο ωραίο.
0: Στάσου τώρα να κάνουμε μία συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Με ακούς δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, λοιπόν. Υπάρχει ένα θέμα στην διατύπωσή σου. Ότι
1: ναι.
0: Πολλοί παρκάρανε πάνω στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Και ότι κάνανε δουλειά για λίγο και φεύγανε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορείς
1: μπορεί
0: να παρκάρεις.
1: Να είναι.
0: Μα, ναι, μα δεν μπορείς να παρκάρεις στην πλατεία. Εάν ήταν παρκαρισμένο ένα περιπολικό σε μια γωνία και με το που παρκάριζες στην πλατεία σου έπαιρνε τις πινακίδες, σε τρεις μέρες δεν θα πήγαινε κανείς.
1: Αυτό δεν με στενοχωρούσε. Με στενοχώρησε ότι ξύλωσαν πάρα πολλά, πώς να σας πω, που ήθελαν κόπο με κομπρεσέρ και με, και έκαναν μετά πολύ περισσότερα τσιμέντα και πλακάκια,
0: ναι.
1: Και πέτρα, δηλαδή περίμενα κάτι άλλο ας πούμε.
0: Ναι, όταν μα τώρα περιμένεις αισθητική από τους δημάρχους. Από πού να ξέρεις? Περιμένεις αισθητική από τους δημάρχους?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ξέρεις, δεν ξέρεις, δεν βλέπεις.
1: Τα αποφασίζουν μόνοι τους, αποφασίζουν. Δεν ξέρω,
0: όλοι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Την ίδια μούρη έχουν όλοι, δεν...
1: Δεν ξέρω.
0: Τι, εγώ ξέρω, γιατί βλέπω.
1: Δηλαδή, χαλάμε και χρόνο και κόπο και χρήμα για να κάνουμε κάτι καλύτερο, όχι να κάνουμε κάτι χειρότερο.
0: Και όταν τους λες, όταν τους λες ότι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν τα αδέσποτα, σου λένε δεν μπορούμε, μας τελείωσαν τα χρήματα, πάρτε τηλέφωνο στις φιλοζωικές. Έτσι. Ναι. Ενώ είναι υποχρεωμένοι να τα ταΐζουν και να τα στυρώνουν τα αδέσποτα μες στην πόλη. Ναι. Και δεν το κάνει κανένας. Και δεν ξέρω εάν εξακολουθεί να τους δίνει κεφάλαια το κράτος για να κάνουν κονδύλια, δηλαδή, για να κάνουν αυτό που δεν κάνουν. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Ναι, και τα κονδύλια μερικές φορές δεν χρησιμοποιούνται.
0: Μα αυτό λέω.
1: Σωστά.
0: Όχι βέβαια. Μη σου πω ότι μερικές φορές καταλήγουν και στις τσέπες των επιτηδίων.
1: Εντάξει, λέει, και αυτό μπορεί να. Τι να πούμε τώρα, δεν μπορώ να.
0: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, πάντως, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε δει το έργο πολλές φορές να παίζεται αυτό.
1: Θυμάμαι ότι μια φορά μου είχε πει ο πατέρας μου, ας πούμε, όπως κανονίζουμε στο σπίτι μας, μπορούμε έτσι και στην κοινότητα, στο Δήμο, να πούμε δεν χρειαζόμαστε τόσο πολλά λεφτά για αυτό το έργο, παραδείγματος χάρη για να φτιάξουμε μια βρύση. Και αυτά λοιπόν τα λεφτά, αφού φτιάξουμε τη βρύση με λιγότερα λεφτά, φτιάχνουμε και το δρόμο στο, μπροστά στο σχολείο που είναι όλο Λακούβες, για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μπορούμε με μια έτσι συνεννόηση και με μια, να κάνουμε μια καλύτερη διευθέτηση, καλύτερη τακτοποίηση των χρημάτων.
0: Όμως για τη συνεννόηση, τώρα, αυτό... η συνεννόηση δεν είναι εθνικό σπόρο εδώ, η ασυνεννοησία είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όταν υπάρχει ασυνεννόηση. Α, κάποιος κύριος που είπε προηγουμένως, είπατε ότι σας έστειλε mail για τη δικαιοσύνη.
0: Το ναι, όχι, το μήνυμα, ναι.
1: Αργούν και πολλοί να βγουν οι αποφάσεις. Και αυτό είναι πάλι κάτι που μας
0: θέλει. Το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είναι. Δηλαδή, αν κάτι κάνει.
1: Ναι.
0: Αν τρενάρει μία κατάσταση μία 15ετία, είναι σαν να μην υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Έχει δίκιο ο κύριος.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ στο μυαλό μου πήγε μόνο αυτό τώρα που σας είπα.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Έτσι κι αλλιώς σου λέμε.
1: Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
0: Είναι ζεστά το σπίτι σου τώρα μου.
1: Αρκετά.
0: Μπράβο. Ναι. Ωραία.
1: Καλά.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Καλή δύναμη.
0: Στο καλό. Γεια σας.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 12 και 21 πρώτα λεπτά. Και πάμε στη γραμμή που έρχεται από την Μεσευρώπη. Γεωργία από τη Φραγκφούρτη. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα.
1: Πήρα να σας πω μια καλημέρα μάλλον. Ναι. Σας ακούμε. Μας κάνετε πολύ πολύ παρέα. Τώρα το θέμα που έχετε απόψε, εντάξει, τι να πρωτοπώ. Εγώ πάντως ταλαιπωρούμε εδώ και 6 χρόνια από το 2020 για να μου βγάλουν τη σύνταξή μου για τα χρόνια που δούλεψα στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Τι να σας πω, αυτό με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ.
0: Και δεν σας δίνουν ούτε κάτι έναντι.
1: Τι είπατε?
0: Δεν σας δίνουν ούτε το έναντι.
1: Τίποτα. Είναι, η απάντησή τους είναι πολύπλοκη. Η περίπτωσή σας, μου λένε, που εγώ θυμάμαι και την ημέρα και την ώρα που έπιασε δουλειά και την μέρα και την ώρα που έφυγα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν κάποιοι εξειδικευμένοι άνθρωποι, δικηγόροι και τέτοιοι.
1: Το έχω αναθέσει, δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομά του.
0: Καλά, δεν θα το πω.
1: Το έχω αναθέσει και εντάξει, πηγαίνουν. Α, δεν έχει βγει απλά. 6 χρόνια από το Φεβρουάριο του 20 και πάμε για Φεβρουάριο του 26. Παρόλα αυτά όμως, κύριε Τσιλιμίδη, σας λέω και πάλι, γιατί σας το έχω ξαναπεί, όταν έρχομαι στην Ελλάδα και φεύγω, είμαι μεγάλη γυναίκα, κλαίω. Το φως, ο ήλιος, ο καιρός με κάνει και τα ξεχνά όλα.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο.
1: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν με ακούει? Το καταλαβαίνω, λέω, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Σας μιλώ ειλικρινά, όταν φεύγω κλαίω με μαύρο δάκρυ, αλλά δυστυχώς η ζωή μου είναι εδώ τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Και ο εργατολόγος τι λέει όταν πηγαίνει να δει τι γίνεται?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτοί, επειδή εμείς παίρνουμε από εδώ κάποια σύνταξη, αυτές του εξωτερικού πιστεύω ότι τις αφήνουν κάπου στην άκρη, και κάποια στιγμή τις πιάνουν. Δεν έχουν προσωπικό. Ο κύριος που ανέλαβε το φάκελό μου έκανε μια πολύ βαριά επέμβαση και θα λείψει κάποιο καιρό από την υπηρεσία. Πρέπει να βρεθεί κάποιος για να αναλάβει το δικό μου φάκελο. Ξέρετε, κάπως έτσι πάντα σε κάθε τηλεφώνημα που κάνω, κάθε 3-4 μήνες μου απαντούν.
0: Δεν κάνετε και ένα τηλεφώνημα στο συνήγορο του πολίτη?
1: Τα βρίσκω όλα αυτά τόσο δύσκολα για μένα, γιατί το ανέθεσα σε εργατολόγο, αυτό πως το λένε, αυτό δεν ξέρω.
0: Εργατολόγο το λένε.
1: Ναι, εργατολόγο, για το λόγο ότι εκεί που είναι το ΙΚΑ, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι τόσο άσχημη περιοχή, και επειδή έχω κάποιο θέμα με το βάδισμά μου, πολύ φοβάμαι ότι μία να μου δώσει κάποιος θα βρεθώ στο πάτωμα, γι' αυτό και το έδωσα. Δεν είναι κάποιο ποσό μεγάλο που θα μου βγάλουν, γιατί είναι περίπου 8 χρόνια. Αλλά ό,τι και να είναι, ήταν τόσο δύσκολο για μένα τότε που δούλευα με δύο παιδιά, με πολύ μικρή διαφορά ηλικίας, με το νοικοκυριό, με όλα, που ό,τι και να μου ανήκει και 10 ευρώ να μου ανήκουν, τα θέλω, καταλάβατε.
0: Απολύτως δεν κατάλαβα, απολύτως. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, επειδή μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Η γυναίκα μου δούλεψε κάποτε για ένα πολύ μικρό διάστημα στον Καναδά. Ήταν ο πρώτος της άντρας, ζούσαν μαζί στον Καναδά. Δούλεψε λοιπόν ένα μικρό διάστημα. Τη βρήκανε από οι Καναδέζοι στην Ελλάδα και της είπανε, κυρία μου, πρέπει να παίρνετε, ξέρω εγώ, 200-250 δολάρια το μήνα. Λοιπόν, και έρχονται κανονικά, δηλαδή. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: τη βρήκανε.
1: Κάπως έτσι λειτουργούν και αυτοί εδώ. Όταν βγαίνεις, εγώ δηλαδή σταμάτησα τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο μου ήρθε κανονικά η σύνταξή μου. Ούτε καν πήγα πουθενά, ούτε καν έκανα κάτι. Όλα τα κάναν αυτοί. Όπως επίσης και για να μου βρούνε ότι είχα δουλέψει στην Ελλάδα για να συμπληρώσω τα 38 χρόνια που δούλεψα, αυτοί τα βρήκαν όλα στο ΙΚΑ. Αλλά το ΙΚΑ δεν το έχετε. Θέλει να ξαναμετρήσει το ίδιο τα ένσημα κτλ. Μα τους λέω, είναι μετρημένα. Αυτοί για να μου τα δώσουν εδώ, τα δώσανε τυχαία. Όχι, θέλουν και αυτοί να τα μετρήσουν. Εντάξει, σαν υπηρεσία το κάνει. Αλλά αυτό το με ένα κλικ όταν το ακούω, εγώ τους το είπα. Μα, ο υπουργός βγαίνει και λέει με ένα κλικ βγαίνει η σύνταξή σας.
0: Ναι, καλά,
1: έξι χρόνια. Περιμένετε να πεθάνω δηλαδή.
0: Καλό Πάσχα να του πείτε του υπουργού άμα τον δείτε.
1: Έτσι δεν το λέει. Έτσι
0: το λέει
1: συνέχεια.
0: Ναι, το λέει. Με ένα κλικ.
1: Και σας είπα, δεν είναι ότι έχει κενά, ότι δούλεψα ένα χρόνο, σταμάτησα. Από την ημέρα που έπιασα δουλειά μέχρι τη μέρα που συνταξιοδοτήθηκα, δεν έχω κενά, δεν έχω μία μέρα που να είμαι ταμείο ενεργίας για να πούνε ότι θέλουν να κάνουν όλες αυτές τις μετρήσεις, τέλος πάντων, πώς τα λένε. Παρ' όλα τα αυτά, σας είπαμε, μας αφήνουν έτσι. Αλλά έχω ακούσει πολλούς να διαμαρτύρονται από το εξωτερικό που δικαιούνται αυτό το μικρό κομμάτι από την Ελλάδα, όπως η σύζυγός σας, από την αντίστοιχη χώρα που ήταν εκεί.
0: Τέλος πάντων,
1: την Ελλάδα την αγαπώ, πολύ. Περιμένω πώς και πώς να έρθει ο Μάιος να έρθω με λίγο καιρό. Γιατί μόνο που έρχομαι, σας λέω, συγκινούμε.
0: Πού πάτε, σε ποιο σημείο της Ελλάδας?
1: Στην Αθήνα, παρόλο που δεν είμαι από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ο μπάς μου ο συγχωρεμένος μας είχε κάνει σπίτι στην Αργυρούπολη. Το πατρικό μου είναι στην Αργυρούπολη. Βέβαια η Αργυρούπολη, επειδή έχω ζήσει από παιδάκια και όταν ήταν χωράφια ακόμη.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πια έχει γίνει, τι να σας πω.
0: Όλο πλατείες.
1: Εντάξει,
0: η Λιγούπολη,
1: αυτό το πράγμα,
0: Αργυρούπολη,
1: αυτό το
0: ναι.
1: που στήθηκε εκεί το, ο τεράστιος πύργος, εμένα με ενοχλεί αφάνταστα. Γιατί όταν βγαίναμε στην ταράτσα μας βλέπαμε τη θάλασσα. Εντάξει, χτίστηκε, οικοδομήθηκε πολύ. Πρέπει να έχουν γεμίσει τα πάντα.
0: Αναφέρεστε σε αυτά που χτίσανε στο ελληνικό.
1: Ναι. Γιατί όλα αυτά, σαν παιδάκι που ήταν ελεύθερες τότε οι παραλίες και τέτοια, οι γονείς μου εκεί μας πηγαίναν όταν μπορούσαν να μας πάνε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τώρα πια είναι τελείως διαφορετικά.
0: Όνειρα θέλεις.
1: Με θυμώνει και αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απορώ πως οι κάτοικοι δεν επαναστατούν. Αυτές οι παραλίες εκεί έπρεπε να είναι ανοιχτές και ελεύθερες για όλους μας.
0: Μα είναι τόσα πολλά πράγματα που αδιαφορούμε παντελώς αυτόν τον τόπο. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Δηλαδή το καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να, όπως έγινε με το, θυμάστε, το κίνημα της πετσέτας που λέγανε, που καταφέρανε και διεκδικήσανε η μία και μοναδική φορά που οργανώθηκαν διεκδικώντας οι συμπατριώτες μας τα τελευταία 30 χρόνια ήταν αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια και έτσι λυπήθη λόγω ηλικίας, επειδή όταν μεγαλώσουμε και πολύ δεν πάμε και πολύ στη θάλασσα για πολλούς λόγους. Εντάξει, δεν με ενοχλεί, αλλά με θυμώνει, ας πούμε, όταν ακούτε ένα μπάνιο στους νέους, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, θα στοιχίζει 100 ευρώ για να πληρώσουν. Είναι τραγικό, είναι πολύ τραγικό.
0: Βέβαια υπάρχει εναλλακτική πάντα.
1: Εμείς μεγαλώσαμε εκεί, καταλαβαίνετε, σας λέω, όταν ήταν χωράφια. Όταν η Αργυρουπόλεως που πηγαίνει προς στον περιφερειακό κατέβαζε κοτρώνες. Τα περπατούσαμε αυτά, το καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά η ζωή αλλάζει που λέει και το τραγούδι, δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Σαββόπουλος.
1: Και πάλι να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, Γεωργία.
1: Να δείτε πώς περιμένω την εκπομπή να σας ακούσουμε.
0: Κάνει λίγο κρύο πολύ εκεί.
1: Εντάξει. Μείον δύο, κάπως έτσι.
0: Κάνει κρύο.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε ζεστά, είναι πάντα, έχουμε πολύ ζέστη στο σπίτι και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά εντάξει, είναι κρύο.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα, ελπίζω να τα λέμε.
1: Ναι, θα σας παίρνω όποτε μπορώ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Γεια σας. Αντίο.

0: Να σας πω μια ιστορία που μου αφηγήθηκε μια κυρία εκεί στη γειτονιά, η οποία καθαρίζει τα σπίτια και κατάγεται από τη Βουλγαρία. Ξέρει ελληνικά πολύ καλά. Λοιπόν, είπε ότι άκουσε από τον Μπαγκλαντές 2-3 άτομα που κουβεντιάζανε στα βουλγάρικα και ενδιαφέρθηκε, πήγε κοντά και είπε: «Τι έγινε παιδιά, πώς ξέρετε βουλγάρικα?» Λέει: «Α, ζήσαμε 3 χρόνια στη Βουλγαρία, λαθρομετανάστες εννοείται, αλλά επειδή δεν ήταν καλά εκεί πέρα, γιατί μας κυνηγούσανε, μας φυλακίζανε, μας δέρνανε κιόλας, ήρθαμε στην Ελλάδα». Λέει: «Και είναι καλύτερα εδώ?» Και τι απάντησαν. Λέει: «Βέβαια είναι καλύτερα, γιατί εδώ πέρα οι πολιτικοί είναι μακάκες και μπορούμε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και παίρνουμε και τα επιδόματα». Αυτά. Και καλό Πάσχα. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα.
1: Γεια σου φίλε Μάνο. Είδες τι απάντηση σωστή έδωσαν και οι Μπαγκλαντεσιανοί? Ζωή και κότα, χαρούμενα εδώ η ζωή.
0: Να σου πω κάτι, υπάρχουν ανάπηροι οι οποίοι παίρνουν 250 ευρώ το μήνα επίδομα και αυτοί παίρνουν χιλιάρικο και πάνω. Με το που μπαίνει στη δομή παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Καλά,
0: το μήνα.
1: Αυτό το ποσό δεν έχει καθοριστεί από το κράτος μας. Καθορίζεται από νόμους που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ για την προστασία των μεταναστών και των φυγόδικων λόγω επαναστατικών καταστάσεων και τα ρέστα.
0: Ωραία, δεν είναι, ναι, αλλά δεν είναι όλοι αυτοί φυγόδικοι, ούτε γίνονται επαναστάσεις σε όλες τις χώρες.
1: Το άσχημο είναι και το ελεύθερο είναι ότι έρχονται καραβιές, έρχονται 300 άτομα.
0: Ναι, το λίγο.
1: Ο έλεγχος τώρα που κάνουν και από όσο λέγεται, έρχονται όλοι, έχουν καταστρέψει όλοι τα ατομικά τους έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Για να μην τους εξαναγκάσουν στην
0: επαναπρόθεση. Ναι.
1: Οπότε είναι άγνωστοι. Εμείς τώρα ζητούν για άσυλο. Τώρα για να δώσουν άσυλο πρέπει να εξακριβώσουν από πού καρτάει η σκούφια τους, τι έχουν, τι δεν έχουν. Όταν δεν είναι λοιπόν τέτοια, προσπαθούν με χίλιο τρόπους, με ανακρίσεις, με ιστορίες να βρουν μια άκρη, οι οποίες αυτές ανακρίσεις δεν βρίσκουν άκρη, γιατί από πού θα πάρουν πληροφορίες όταν οι ίδιοι τους μπερδεύουν. Ένας λέει είμαι από τον Μπαγκλαντές, άλλος λέει είμαι από τον Νεπάλ, ο άλλος λέει ξέρω εγώ ότι είναι από το Κασμίρ. Από πού να βρούμε και εμείς άκρη? Με αποτέλεσμα, άστο στην πάντα να το δούμε, και έχουμε γεμίσει από χιλιάδες τέτοιους, οι οποίοι τι είναι, δεν έχουμε κανένα στοιχείο από πού διάβολο είναι.
0: Ωραία, και γιατί δεν βγάζουμε ένα νόμο που να λέει ότι χωρίς χαρτιά θα σας προωθήσουμε στην έρημο Σαχάρα?
1: Αμα αυτή είναι η ιστορία. Εκεί που είναι, τι δεν, να μην μας πούνε ρατσιστές μετά?
0: Να μας πούνε.
1: Να μην μας κακολογήσουν.
0: Γιατί δεν είμαστε ρατσιστές όταν παίρνει ο ανάπηρος 250 ευρώ και ο ξένος που έρχεται τον Ταϊλίκη και μας θεωρεί και μακάκες, όπως οι ίδιοι λένε, να παίρνει ένα χιλιάρικο? Και τι με νοιάζει μένα αν το έχει ορίσει ο ΙΕ? Γιατί δεν ορίζει και για τον παππού μου που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη?
1: Αυτή είναι η ανισότητα που υπάρχει.
0: Να τον δηλώσω κι εγώ τον παππού πρόσφυγα από τον Μπαγκλαντές.
1: Τελικά υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, όπου σηκώνονται οι τρίχες στο μαλλιό μας και αγανακτούμε, γιατί υπάρχει αυτή. Ο ντόπιος δηλαδή, ο ντόπιος είναι παραπεταμένος και παραμελημένος, και ο λαθρέος ο οποίος έρχεται εδώ, και πολλές φορές από αυτούς αρκετοί είναι και κακοποιοί και έχουν, και δεν ξέρουμε και από πού κρατάει η σκούφια τους, τι παρελθόν κουβαλάνε πίσω, και βλέπεις εκείνοι απολαμβάνουν και σπίτι τους δίνουν και μισθό τους δίνουν,
0: ναι,
1: και απολαμβάνουν χίλιον δυο περιποιήσεων και φροντίδων.
0: Όπως
1: αυτό δεν
0: λέει...
1: μπορούσα να το καταλάβω, γιατί το καθεστώς αλλάζουν τους υπουργούς, τους υπουργούς που είναι για τους μετανάστες, μετανάστευσης, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Έρχονται συνέχεια, έρχονται και συνέχεια έρχονται, και κανείς δεν φεύγει. Λέγεται ότι επαναπροωθούν τρίχες, δεν είναι, οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα, και οι τηλεόρασεις δεν ανακοινώνουν επαναπροωθήσεις. Τώρα αν επαναπροωθούν 3-4 τους χιλιάδες που μπαίνουν κάθε χρόνο, πιάσ' το αυγό και κούρευτο.
0: Ναι.
1: Αυτό το μεταναστευτικό είναι κάτι που δεν το έχουν λύσει καθόλου, που δεν ξέρω, δεν δίνουν σημασία, δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν ανθρώπους, δεν τους βοηθάνε και η Ευρώπη με την οργάνωση που έχουν. Τα αφήνουν ότι σου λέει άστα το κορόιδα, οι Έλληνες δεν πολύ μιλάνε, δεν πολύ φέρουν αντιρρήσεις, ας μένουν εκεί, τι να τους φέρουμε εμείς στην κεντρική Ευρώπη, δεν τους θέλουμε. Και με αποτέλεσμα, μα λένε ότι πέρυσι στην Κρήτη 30.000 κόσμος αποβιβάστηκε. Στην Κρήτη 30.000 κόσμος αποβιβάστηκε. 30.000 είναι όλη η Κρήτη είναι.

0: δεν πάνε να δουλέψουν, γιατί εδώ είναι και η αγροτική περιοχή, και εδώ παραφερίζουν διαρκώς. Τέτοιο πράγμα είναι σκόρπια σε όλη την Ελλάδα. Και δεν ούτε επαναπροωθούμε πίσω, αλλά ούτε και αγριεύουμε και να πούμε στην Ευρώπη, ρε εσείς, το μερίδιο το δικό σας. Δεν μπορεί εμείς να κρατάμε, και μικρό κράτος και φτωχό, να κρατάμε εμείς χιλιάδες κόσμο εδώ πέρα και εσείς να μην έχετε ούτε έναν, ειδικά όπως και είναι η Ουγγαρία, εκείνη που είναι ακραίοι αυτοί, οι οποίοι είπαν ούτε ένας δεν μπαίνει εδώ μέσα και δεν μπαίνει μέσα κανένας. Δεν έχουν ούτε ένα άλλο από αυτοί. Και φορτωρόμαστε εμείς όλα αυτά τα βάρη και εν πολλής μετέχουμε και εμείς οικονομικά σαν κράτος, με αποτέλεσμα τι γίνεται, να είμαστε συνέχεια χαμένοι, συνέχεια να χρωστάμε, συνέχεια να δίνουμε και να μην μας προσέχει κανείς και να μην έχουμε καμία ισχυρή δυνατή φωνή και να λέμε κύριε μέχρι εδώ δεν έχει παραπέρα, δεν ακούγεται τίποτα. Σαν να δεχόμαστε λοιπόν καρπαζιά και δώστε μας πάλι καρπαζιά.
1: Και από ό,τι μου λέει μια κυρία εδώ, και έχει δίκιο γιατί το είχα διαβάσει, ετοιμάζουν διαδικασίες νομιμοποίησης και των υπολείπων παρανόμων στη χώρα. Με νέο νομοσχέδιο νομιμοποιούνται 90.000, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν, άρα 200.000 μέσα στη διετία. Δηλαδή θέλει η Ελλάδα 1.000.000 εργάτες, οι οποίοι δεν δουλεύουν όπως είπες.
0: Και ναι, δεν δουλεύουν, δεν δέχονται. Εδώ συνέχεια αγγελίες κάνουν, ψάχνουν, κατεβαίνουν στην Αθήνα και πιάνουν εκεί τους παράδρομους της Πατησίων, όπου είναι όλοι αυτοί συγκεντρωμένοι.
1: Και στην Αχαρνών και στη Φιλή.
0: Ναι, έχει γύρω στο τετράγωνο αυτό. Mm. Και δεν δέχεται να δουλέψει κανείς και δεν έχει εργάτες. Και ψάχνουν να φέρουν εργάτες από το Νεπάλ, από το Έβερεστ, άκουγα σηκωθεί τρίχα, από το Κασμίρ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, όταν έχουμε εδώ τόσο κόσμο από δάφτους. Αλλά μάνο, και εμένα με έβαζαν κάπου σε ένα άλλο κράτος με ένα χιλιάρικο το μήνα, με σπίτι, με φαγητό και τα ρέστα, δεν θα ήμουν, θα ήμουν μεγάλος μακάκας αν δεν απολάμβανα αυτές τις παροχές και καθόμουν να δουλέψω σαν χαζός. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους να τους ποδηγετήσουμε και να τους κάνουμε εργατικούς και ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν, τους κάνουμε τεμπέληδες.
1: Ο κύριος Γιώργος λέει, δυστυχώς η Ευρώπη αδιαφορεί για τη μουσουλμανοποίησή της. Εθελοτυφλούν γιατί έχουν χέρια εγκληματικά για διακίνηση ναρκωτικών και πορνείας.
0: Μάνο,
1: έλα.
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είναι μόνο μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
0: Από Ασιάτες δεν έχουμε ούτε γάτο, ούτε έναν.
1: Ναι.
0: Και μονίμως μεταναστεύουν μόνο από τα κράτη που έχουν μουσουλμανικό θρήσκευμα. Μόνο αυτή λες και είναι προδιαγεγραμμένο σχέδιο πώς θα γεμίσουν την Ευρώπη και κυρίως την Ελλάδα, ώστε κάποια στιγμή να αποτελέσουν μια ισχυρή μειοψηφία, η οποία όμως, όπως γκαρίζουν συνέχεια για την Κομωτινή και την Ξάντη, οι οποίοι κάποια στιγμή θα έχουν ρέστα. Στην Ολλανδία, όπως λέει ο γιος μου, το τι τζαμί και κακό υπάρχει,
1: ναι,
0: το τι μουσουλμάνοι υπάρχουν, είναι άλλο πράγμα και γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί και γι' αυτό.
1: Και μάλιστα 20άριδες και 30άριδες. Και μόνο άντρες.
0: Και μόνο άντρες,
1: ναι.
0: Και μόνο άντρες, οι οποίοι όμως εκεί τι κάνουν, εκεί αποκτούν εγκληματικές συμμορίες και τα λοιπά, και είναι βάρος πλέον, βάρος κυριολεκτικά, για την ντόπια εγκληματικότητα και την ντόπια ηρεμία που έχουν τα κράτη αυτά. Όταν κάνανε τις αποικίες, τότε βολεύονταν και έπαιρναν τον κόσμο και το έπαιρναν το αίμα χωρίς να τους πληρώνουν καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχετε η ώρα τώρα να τα πληρώσουν τα επίχειρα.
1: Σωστό.
0: Εκείνης της πλεονεξίας που γέμισαν μετά από κάθε καρυδιάς καρύδι τα κράτη τους. Και τώρα βέβαια ήρθε η ώρα της πληρωμής. Θα πληρώσουν τώρα. Σωστή. Τώρα δεν τολμούν ούτε γάτο αλλοδαπό να στείλουν πίσω στην πατρίδα του. Τώρα πληρώνονται. Στο ιστορία όμως ότι αυτοί άντε είναι και πλούσια κράτη και τα αρέστε. Εμείς η ψωρά λέει

0: Έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ, λέγεται για 1 εκατομμύριο μιλάνε. Ναι. Για πολύ... Πάμε να λύσουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Μα το είπαν επίσημα χείλη αυτό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή ο κάθε βλαμμένος λέει ό,τι του έρχεται.
0: Και κοντά σε αυτό που λέμε ότι είναι από τα χειρότερα, από τα χειρότερα που έχουμε με αδελφέ μου, είναι η Βουλή. Αυτή
1: η Βουλάρα.
0: Αυτοί οι 300 εκεί μέσα, οι οποίοι μαλώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, υβρίζονται, καθυβρίζονται, προσβάλλονται, λένε ό,τι χειρότερο υπάρχει για την έδρα, για τη μάσα, για τον εαυτό τους, αδιαφορώντας για ό,τι άλλα στραβά συμβαίνουν στην πατρίδα. Ψηφίζουν και μερικούς νόμους που είναι υποβολημιαίοι, που εξυπηρετούν τις κυβερνήσεις, εξυπηρετούν κάποιους, εξυπηρετούν, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάνουν ένα εθνοφελές έργο να τους πάρει και να τους σηκώσει, ψηφίζοντας νόμους οι οποίοι όχι καλό δεν κάνουν, αλλά κάνουν ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι νομίζω.
1: Για πες μου τι άλλο σε ενοχλεί πολύ σε τιμόνι στην Ελλάδα.
0: Με ενοχλεί και που είπε και ένας κύριος, λέει ότι δεν έχουμε καθόλου δικαιοσύνη. Ας τάσω ρε. Η Ελλάδα έχει 52 πρωτοδικία ρε. Υπάρχουν παράπονα, δικάζουν οι άνθρωποι με ευσυνειδησία, με ενδιαφέρον, εκδικάζουν χιλιάδες υποθέσεις σε όλη στην δικομανία που έχουμε οι Έλληνες συνέχεια να κάνουμε μήνυση για το παραμικρό. Πώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα, τη δικαιοσύνη την φυσικοφαντούν και την προσπαθούν να την ποδιετεί ποιοι τα κόμματα. Τώρα με τα Τέμπη, με το ΠΚΠ, με κάτι τέτοιες μεγάλες υποθέσεις όπου φορτώνουν στη δικαιοσύνη κομματικές επιρροές και τα ρέστα που δεν αποδεικνύονται στην πραγματικότητα και βρίσκουν ευκαιρία. Μα η δικαιοσύνη εφαρμόζει, το είπαμε 1 εκατομμύριο φορές, τους νόμους που ψηφίζουν αυτοί που κατηγορούν τη δικαιοσύνη, οι 300 του Λεωνίδα. Αυτοί οι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Από εκεί είναι η ιστορία. Όταν ο κύριος έχει ψηφίσει νόμο και του λέει ότι υπάρχει διάταξη με την οποία ένας κακοποιός θα να περνάει μια φορά το μήνα από το αστυνομικό τμήμα και λέει παιδιά, εδώ είμαι, κερνάτε και κάνα καφεδάκι. Αυτή τη γελιότητα, ενώ είναι, έχει συλληφθεί να είναι κλέφτη, να είναι λοποδίτη, να είναι. Όταν έχουμε τέτοιες διατάξεις τις οποίες τις ψηφίζει η Βουλή και όχι οι δικαστές, δεν είναι γελίο είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν είναι αστείο, ή όταν λέει δεν θα πλησιάσει το σπίτι της γυναίκας σου την οποία έδερνε και τον τιμώρησαν, να στέκει λέει 50 μέτρα μακριά και χρειάζεται ένα αστυνομικό να έχει τη μεζούρα και να μετράει αν είναι 50 ή είναι 49 μέτρα.
1: Mm.
0: Όχι, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όσο μπορεί καλύτερα. Αλλά όταν έχει να εφαρμόσει νόμους παρδαλούς, θα τους εφαρμόσει. Είναι νόμοι. Δεν μπορεί να πει δεν το εφαρμόζω. Οπότε, όχι όλα τα βάρη εκεί, όλα τα βάρη εκεί. Όχι. Αλλά και το άλλο αυτό, και αυτό το πράγμα, και ειδικό, έχω πει, ξαναπεί, ένα γύρο έχει στο πρωτοδικείο, θέλουν 500.000 μηνύσεις. Στο Θεό που πιστεύουμε ρε γαμώτο. Δεν πιστεύουμε. 500.000 μηνύσεις θέλουν χρόνια για να εκδικαστούν. 500.000 με αυτή την τυπική γραφειοκρατία που υπάρχει. Όταν έχεις τέτοιο όγκο δουλειάς, πώς θα μπορέσει να αποδώσει έργο. Η δικομανία, η δική μας για ψήλου πείδημα, υπάρχει και μήνυση. Και τραβάνε σε μήκος. Και ένα σωρό. Εγώ να σου δώσω μία καρπαζιά, θα μου κάνεις μήνυση, αυτομάτως τι θα πούνε, ότι είναι πλημέλημα, και το πλημέλημα έχει όλα τα βάρη αυτά. Όχι τις αναβολές, όχι τις αναστολές, όχι το ένα, όχι το άλλο, και φορτώνονται υποθέσεις. Και αναβολές 1 μήνα, 6 μήνες, 2 χρόνια, 5 χρόνια, δώσ' του πάλι από την αρχή. Έτσι δεν εφαρμόζεται δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι φταίοι οι δικαστές. Το ξαναλέμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπερασπίζομαι τους δικαστές. Όχι. Άρα είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Αφού έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα άλλο πράγμα. Η έλλειψη ελέγχων, μωρέ Μάνο. Δεν έχουμε ελέγχους. Δεν κάνουν ελέγχους. Γιατί δεν μαθαίνουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Όταν βλέπεις και τώρα, ακόμα και σήμερα, αυξάνονται οι τιμές διαρκώς και λέει κάνουν έλεγχο. Μα αποτελέσματα ελέγχου. Δεν βγήκε ο Έρμος, ο υπουργός, για να πει κατεβατά. Τάδε εργοστάσιο, τάδε βιομηχανία, τάδε σούπερ μάρκετ. Τόσο ήταν, τόσο έκανε. Δεν είχαμε έλεγχο, διαπιστώσαμε κύρα και κύρα και κύρα. Υπάρχει αυτή η άλλη μηχανή. Υπάρχουν μερικά σούπερ μάρκετ που τι πουλάνε, έχουν τεμαχίσει πλέον το κιλό, το λίτρο. Και λέει 100 σαρδέλες, ξέρω εγώ, συσκευασία με 125 με γραμμάρια. Η άλλη με 135 γραμμάρια. Αυτή η διάσπαση του λίτρου είναι ολόκληρη κομπίνα και ολόκληρη μηχανή είναι. Ποιος μαθηματικός θα μπορέσει να βρει πόσο κάνει το κιλό? Αυτή είναι μια μεγάλη κομπίνα. Σπάσανε το, ενώ πριν είχαμε καθαρές ένα λίτρο, μισό λίτρο, ένα τέταρτο λίτρο, σταμάταγε. Τώρα τα έχουν σπάσει τα 15-130 γραμμάρια στα 125 γραμμάρια και βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα και πώς να υπολογίσεις αν αυτή η τιμή είναι νόμιμη, είναι ορθή ή όχι. Και αυτοί που κάνουν τον έλεγχο τι κάνουν? Τι κάνουν? Γράφουνε στον πάγο. Όταν λοιπόν ο έλεγχος δεν έχουμε ελέγχο.
1: Πάρ' τον άξανα. 2-11-10-80-8-8-0. Ελπίζω, Βασίλη, να μην έπεσε η μπαταρία μόνο. Εάν δεν το καταφέρεις, πάρε στο κινητό. Πάρε και σε όποια από τα δύο απαντήσει, βάλε ένα. Βάλ του φρένο του τραγουδιού. Έλα, Βασίλη μου.
0: Μάλλον.
1: Έλα, Βασίλη μου.
0: Μας κόψανε.
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Για πες.
0: Όταν λοιπόν δεν έχουμε αποτελέσματα, και έτσι πρέπει να είναι, κατεβατά ολόκληρες εφημερίδες, τηλεοράσεις παντού, κάναμε έλεγχο εκεί, διαπιστώσαμε αυτό. Μπορείς, η ποινή είναι αυτή, η ποινή είναι εκείνη. Να γνωρίζει και ο πελάτης αν θα ψωνίσει από το προϊόν αυτού, ο οποίος έχει υπερβεί τις διατάξεις που ορίζουν τις τιμές και πουλάει όσο θέλει και κάθε τόσο και βάζει αυξήσεις. Έτσι εκτραχύνθηκε ο ΠΚΠ. Γιατί δεν γίνονταν, ή αν γίνονταν έλεγχοι, γράφονταν που γράφονταν στον πάγο. Αν οι έλεγχοι που λένε ότι γινόντουσαν κοινοποιούντο, θα τρομάζαν όλοι και δεν θα τολμούσαν κανένας να απλώσει χέρι και να γράψει ως χωράφι ένα αεροδρόμιο,
1: ναι.
0: Τότε θα καθόταν εκτροί.
1: Ή ότι καλλιεργεί μπανάνες στην κορυφή του Ολύμπου. Ναι, κάτσε να σου πω κάτι τώρα που επιβεβαιώνει αυτό που λες. Στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου υπήρχε μία μάρκα ντολμαδάκια που ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Εξαφανίστηκε. Τον υπεύθυνο του καταστήματος τον γνωρίζω, μιλάμε δηλαδή. Του λέω, αγαπητέ φίλε, τι έγινε με τα ντολμαδάκια? Α, μου λέει, το ψάξα. Λέω δηλαδή, μου λέει, το εργοστάσιο που τα παράγει περιμένει να τελειώσει η παρτίδα για να κατεβάσει τα γραμμάρια στην κονσέρβα.
0: Στη συσκευασία.
1: Ναι.
0: Την κομπίνα που σου είπα.
1: Ναι, αυτό που είπες ακριβώς. Αλλά μου το είπε ο υπεύθυνος, δηλαδή. Και λέω, κοίτα να δεις ρε πού ζούμε δηλαδή.
0: Αφήνει την τιμή την ίδια, ναι, αν είχε 200 γραμμάρια τα έκανε 150 γραμμάρια,
1: ναι.
0: με την ίδια συσκευασία σε το κουτί, δηλαδή απ' έξω που φαίνεται,
1: ναι.
0: Αλλά με την τιμή του λίτρου που ήταν,
1: ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μεγάλη. Και έγινε, σου είπα, με αυτή την κομπίνα και κομματιάζουν τώρα το λίτρο 100 γραμμάρια, 140, 150, μεγάλη απάτη, μεγάλη απάτη.
1: Ναι.
0: Πώς θα προστατευτεί ο αγοραστής?
1: Δεν θα προστατευτεί.
0: Και πώς να το υπολογίσω εγώ πόσο μπορεί να έχει το λίτρο? Πρέπει να έχω κομπιούτερ μαζί μου και ένα λογιστή ή έναν μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα συνέχεια να συνεχίζει και να γίνεται αυτό. Εγώ είδα ακόμα είδα εγώ δύο μάρκες λαδιών που είναι οι επικρατέστερες, οι οποίες είχαν 6,5 ευρώ, είχαν κατέβει και πάω προημερών στο σούπερ μάρκετ να ψαρίσουμε και βλέπω 7,90.
1: Ναι.
0: Καλά λέω, γιατί αυξήθηκε. Όταν λένε ότι η φετινή παραγωγή λαδιού είναι από τις μεγαλύτερες που υπήρχαν ποτέ,
1: ναι,
0: και ότι η τιμή από τον παραγωγό θα είναι 4 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά ανεβαίνει το λάδι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Γίνεται, λάδι είναι εδώ.
0: Πώς γίνεται? Είμαι αυτή η κυβέρνηση, τον έτσι ευθαρστός, έχει εγκαταλείψει τους καταναλωτές στην τύχη τους.
1: Mm.
0: Και ο καθένας πουλάει, αυξάνει όσο γουστάρει και όσο θέλει. Και μιλάνε με καμιά φορά ότι μειώθηκε το τάδε στο σαμπουάν από 2,80 πήγε 2,40.
1: Ναι. Η Χανούν σε γίνει τζαμί.
0: Μας γελιοποιούν τελικά δηλαδή. Το μόνο το ξαναλέω έτσι που αξίζει να το λέμε είναι ότι θωρακίζουμε την εθνική άμυνα ώστε να μην μας πιάσουν καμιά νύχτα, όπως λένε οι τουρκαλάδες, καμιά νύχτα λέει να προσέχετε τι μπορεί να γίνει,
1: ναι,
0: ενώ τώρα θωρακιζόμαστε και είναι τρομοκρατημένοι, γιατί αυξάνουμε τον αεροπορικό στόλο, αυξάνουμε και τον ναυτικό στόλο, αυξάνουμε και την ξηρά.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να είναι πληθυσμιακά να είναι περισσότεροι, αλλά από οπλισμό δεν είναι περισσότεροι και γι' αυτό τρώγονται κάθε μέρα μαζί μας.
1: Άλλωστε έχει ξαναγίνει. Πάντοτε ήταν πληθυσμιακά περισσότεροι και πάντοτε κατατροπώνονταν.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι, ναι,
1: έχει ξαναγίνει δηλαδή.
0: Ναι. Πάντα είναι κόντου, ναι. Και κοίταξε, άλλο να πολεμάς για ελευθερία και άλλο να πολεμάς για κατάκτηση.
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Πώς την πατήσανε, μάνα μου, οι Ιταλοί? Οι Ιταλοί θα εδώ τραγουδώντας και σφυρίζοντας οι μαλάκες ότι θα πιάσουν την Ελλάδα στον ύπνο και θα την βάλουν χέρι. Πώς την πατήσανε? Νομίζω λοιπόν ότι ερχόντουσαν εδώ να πιάσουν κάφρους,
1: ναι,
0: και τους διαλύσαμε και τους λιώσαμε. Κάτι άλλο έκαναν και οι Τουρκαλάδες άλλες φορές.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς από εκεί όμως στην εθνική άμυνα είμαστε ό,τι καλύτερο, και αυτό δίνει μια ησυχία, πώς θα πω, τεκμηριωμένη, αληθινή, σωστή και σοβαρή. Μακάρι να συνεχίζουν έτσι.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Ναι, αδερφέ μου, σε
1: φιλιά πολλά, για χαρά.
0: Καλημέρα, για χαρά. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αφήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Μινάς.
4: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε.
3: Μπάμι.
4: Με κοτόπουλο.
3: Όχι.
5: Οχ, οχ.
4: Με τι.
3: Με άλλες μπάμιες.
4: Ακόμα πιο οχ. Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
3: Αλλά δεν τρέπεσαι.
4: Πάνα πετάξω αυτό το σύχαμ.
3: Τα έχουμε πει αυτά. Φαγητό δεν πετάμε.
4: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Τις σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
6: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Είναι 1:30 πρώτα λεπτά. Θανάση Αθανασόπουλος, χρόνια του πολλά και πάλι. Η Θησαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας. Και ο αγαπητός Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σου Μιχαήλ.
7: Γεια σου Μάνο και καλή εβδομάδα.
6: Επίσης ρε φίλε.
7: Κοίτα Μάνο, υπάρχουν οι κυβερνήσεις και οι μη κυβερνήσεις. Αυτές που λέμε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, γιατί σ' άκουγα που μίλαγες για το μεταναστευτικό πριν.
6: Ναι.
7: Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αποκτήσει περισσότερη δύναμη και εξουσία από τις κυβερνήσεις. Παντού.
6: Ναι.
7: Και ένα θέμα με το μεταναστευτικό, πέρα των άλλων, είναι ότι θα εκραγεί αυτό που λέμε το στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα που πρέπει να μείνουν, έτσι. Και τι γίνεται τώρα, πάνε οι ΜΚΟ και αγορά και νοικιάζουν, δηλαδή θες να νοικιάσεις ένα σπίτι και το δίνεις 500 ευρώ. Έρχεται η ΜΚΟ, σου λέει πάρε 6 χιλιάρικα, όλα τα νίκια του χρόνου και θα το νοικιάσω εγώ στους μετανάστες. Η οποία ΜΚΟ όμως βγάζει και αυτή το κατητήσεις. Είναι δηλαδή...
6: το κατητήσεις βγάζει.
7: Δεν δουλεύουν τα
6: κερατά της. Ναι.
7: Και βγάζουν και πάρα πολλά.
6: Ναι, ναι.
7: Και τι γίνεται, παίρνουν και τα κατασκευμένα από τις τράπεζες.
6: Mm.
7: Παίρνουν τα νοικιάζουν και αυτά. Παίρνουν, έχεις μετά, Golden Visa. Έχεις τα Airbnb. Παιδιά, πού θα μείνουμε. Πού είναι το θέμα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται και στη Γερμανία. Βλέπεις το Βερολίνο, δεν υπάρχει. Άκουγα κάπου, βγαίνει ένα σπίτι προς ενοικίαση και σε 20 λεπτά τα νοικιάζουν. Με καπάρο νίκια ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία. Δηλαδή το στεγαστικό είναι, θα εκραγεί. Όσο δεν είναι μεταναστευτικό, έχουμε υπερπληθυσμό. Και ενώ στην Ευρώπη υπάρχει υπογεννητικότητα.
6: Ναι, καλά βέβαια.
7: Έχει από 10 παιδιά ο καθένας.
6: Τουλάχιστον.
7: Η Αφρική από 100 εκατομμύρια που ήταν πριν ένα αιώνα τώρα έχει πάει ένα δις. Και το 2050 θα πάει 1,5 δις. Και η μισή είναι κάτω από 20. Μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Έχετε το Μαρόκο, η Τινησία, τι γίνεται εκεί. Που είναι σου λέει, τι γίνεται. Είναι η υποσαχάρη Αφρική, αυτό που λέει, οι υπερπληθυσμοί, οι μεγάλοι πληθυσμοί, είναι στην υποσαχάρη Αφρική.
6: Ναι.
7: Και φυσικά υπάρχουν και τα επιδόματα, και εγώ στη θέση τους ίδιο, θα κάνω να πάω κάπου και μου δίνει επίδομα ο άλλος, θα πάω. Και παλιά, η μετανάστευση παλιά, ήταν, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι να μεταναστεύσουν, υπήρχαν ακόμα και το Ανατολικό Μπλοκ και τα αυτά. Πήγαινε, οι πρώτοι που πήγανε στη Σουηδία ας πούμε ήταν Έλληνες.
6: Ναι.
7: Που ήταν την εποχή που περάσανε ζάχαρη. Δηλαδή με σπίτια πληρωμένα, με δουλειές, με καλά λεφτά. Και στη Γερμανία το ίδιο και τα λοιπά. Απλώς τώρα δεν δουλεύουνε. Δηλαδή, και δεν υπάρχουν και υπάρχει ανεργία. 3 εκατομμύρια άνεργοι είχε η Γερμανία. Βάζε μέσα, εντάξει είναι...
6: Έτσι είναι.
7: Με θέμα. Εντάξει και κάτι πλούσιες χώρες όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί δεν περνάει κουνούπι. Και όσοι μετανάστες υπάρχουν εκεί, γιατί το Κατάρ, από τα 3 εκατομμύρια ξέρω εγώ τα 2,5 είναι μετανάστες. Αλλά υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει γιατί υπάρχουν πολλοί άγριοι νόμοι.
6: Ναι, βέβαια.
7: Είναι έτσι το πράγμα. Κάτι άλλο, αυτό που έλεγες, τι με ενοχλεί εδώ.
6: Ναι, τι είσαι τιμώνει μάλλον.
7: Για μας, θέλω να πω για μας.
6: Ναι, για μας λέω.
7: Με ενοχλούν οι φωνές. Μιλάμε δυνατά. Πολύ δυνατά.
6: Κακαρίζουμε. Ναι.
7: Δηλαδή είναι ενοχλητικό αυτό το πράγμα.
6: Έχεις πάει ποτέ σε ταβέρνα να δεις. Λες και είναι κουφοί όλοι.
7: Δουλεύω σε ταβέρνα.
6: Α, ναι, πω χειρότερα
7: και
6: ακόμα.
7: Και θα σου πω και κάτι.
6: Να μου πεις.
7: Δουλεύω σε τουριστικό μέρος και υπάρχουν και Έλληνες, και Γερμανοί και Ολλανδοί και πολλοί ξένοι. Το μαγαζί γεμάτο. Εντάξει.
6: Ναι.
7: Και σερβίρω σαν τρελός. Πάλι στο πικ της δουλειάς. Εκείνη την ώρα θα πεταχτεί ο Έλληνας, παιδί, φέρε μου μια χαρτοπετσέτα, ενώ με βλέπει ότι τρέχω. Και το νιώθω ότι το κάνει επίτηδες.
6: Ναι.
7: Πάω τη χαρτοπετσέτα, φέρε τον γλυφίδα, τα λέει όλα μαζί.
6: Ναι.
7: Ποτέ κανένας ξένος δεν το έχει κάνει αυτό. Το βλέπει, το καταλαβαίνει. Δεν έχουν υπομονή. Ακόμα. Και το ακόμα.
6: Ναι.
7: Έλα, ακόμα περιμένουμε. Έχει σηκωθεί ξένος που με βλέπει στο πίξι της δουλειάς να βοηθήσει. Άνθρωπο να βοηθήσει. Με βοηθήσει. Ένας δεν το έκανε ποτέ. Τα κάτσε ο Γερμανός στο τραπέζι οικογένεια να φάει. Δεν χρειάζεται να αλλάξει με τα τραπεζομάντιλα. Είναι σαν να μην έχει ακουμπήσει άνθρωπος. Θα κάτσει ο Έλληνας, θα στο κάνει, γουρνοστάσιο.
6: Mm.
7: Θα τα βρωμίσει όλα, θα πέταξει κάτω τα παιδάκια αυτό. Έχουμε αυτά. Ακούγεται.
6: Ναι.
7: Ναι,
6: όχι, τίποτα. Μου κάνει εντύπωση που δεν μπορούν να έχουν έναν έλεγχο στα παιδιά τους και τα αμολάνε και τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια. Ναι. Λες και τα βοηθήσαμε στη γέννα τους.
7: Ναι, και βλέπουν ότι τα παιδάκια ενοχλούν και σου λένε εντάξει, δεν θα πει τίποτα γιατί είναι παιδάκι. Και το έχουν, δεν έχουν την αίσθηση, την αντίληψη του χώρου ότι εκείνη την ώρα ενοχλεί το παιδάκι. Μάζεψε το.
6: Βέβαια.
7: Ο Έλληνας έχει αυτό το που παίρνει τον παρά μου, κάνω ό,τι θέλω, ξέρω εγώ, είμαι άρχοντας.
6: Ναι.
7: Ο ξένος σου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου σερβίρεις
6: το πάει. Μα σέβεται ο ξένος.
7: Σε εκτιμεί.
6: Βέβαια.
7: Έχουμε αυτό το τουπέ, αυτά τα είμαστε εμείς, ξέρεις ποιοι είμαστε, και αυτή η αρχαιολατρία, πω άλλο πράγμα αυτό.
6: Ναι.
7: Την αρχαιολατρία έχει καταντήσει δηλαδή δικαιώματα να είχαν οι αρχαίοι. Θα ήταν πλούσιοι. Αυτή η αρχαιολατρία, ρε παιδιά, μου αρέσει που στηχτήκαμε μέχρι η κυβέρνηση βγήκε, γιατί μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Ράμα λέει δεν είσαστε απόγονοι, ξέρω εγώ, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Πω, τι ήτανε να το πει. Έχουνε πάρει φωτιά τα social media και τι μας είπε ο Αλβανός. Εντάξει ρε παιδιά, είμαστε απόγονοι του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Δηλαδή εντάξει τώρα μιλάμε σοβαρά. Με κάθοδο Σλάβων, με ό,τι φιλή θέλεις που έχει περάσει από εδώ και πάμε κατευθείαν στα 2.500 χρόνια πριν. Είναι αυτό το παραμύθι που λέμε μια ζωή να παίρνουμε τα λεφτά από την Ευρώπη, ότι μας χρωστάτε. Δεν έχουμε την αντίληψη του κόσμου, αντίληψη. Το τι είμαστε. Λέει ο άλλος έχει απέτηση από την κυβέρνηση. Θέλω διπλάσιο μισθό. Θέλω, ρε παιδιά, είσαι μια χρεοκοπημένη χώρα εδώ και 15 χρόνια και τώρα έχεις πάρει 3 μνημόνια, δηλαδή 3 φορές δανεικά, πάνω από 300 δις, και τώρα είναι η εποχή της αποπληρωμής. Άλλη εποχή του 80 και του 90 και του 2000, άλλη εποχή τώρα. Και έχεις ένα Μητσοτάκι και τρέχει από εδώ από εκεί, πάει μιλάει στην Ευρώπη, κάνει ό,τι μπορεί. Βγάζει ένα προϋπολογισμό που δεν μπορεί να το βγάλει να κάνει ό,τι θέλει, γιατί θα σου έρθει μετά οι αγορές, οι δανειστές και θα σου πούνε εκτροχιάστηκες, πάλι τα ίδια. Δεν έχουν αντίληψη. Περιμένω το σωτήρα. Βρήκαμε τώρα την κατανού. Διαφθορά. 7 άτομα μαζευτήκαν εκεί πέρα να κάνουν ένα σύλλογο και κατευθείαν βουτάνε από το ταμείο. Συναυλία τα λεφτά. Το ένας κατηγορεί τον άλλον. Λέει ο Ρούτσι, όχι, τα πήρε η Καρισιανού. Ο Καρισιανού λέει, όχι, εγώ δεν μίλαγα τόσο καιρό, τα πήρε ο Ρούτσι. Δηλαδή, φεδρότητες. Δεν είναι φεδρότητες. Η δικαιοσύνη, λέμε δικαιοσύνη και εμείς δεν είμαστε πάνω από όλα δικαιοί. Το πρώτο που κοιτάμε είναι πώς θα παρακάμψουμε τον νόμο, να πληρώσουμε κάτι, να δώσουμε κάτι, ένα αυτό για να κάνουμε το ρουσφέτι μας. Βλέπω τον να βρίζει το Μητσοτάκι όλος από το πρωί στο βράδυ και τα βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας είναι γεμάτα που πάνε και ζητάνε ρουσφέτια. Αυτόχρονα. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό είναι σχιζοφρένεια.
6: Και αυτός ο τύπος ο οποίος εκτός συνεντεύξεως είπε αυτές τις αθλειότητες για το Μητσοτάκη, εάν τολμούσε σε άλλη χώρα να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα είχε συλληφθεί. Είπε μπινελίκια, μιλάμε χοντράδες, δεν ξέρω αν τα άκουσες.
7: Για ποιο λες τώρα?
6: Για τον αρχισυνδικαλιστή, τον...
7: τον Ανεστίδη.
6: Ανεστίδη.
7: Άλλος αυτό.
6: Ναι, αλλά πω, δηλαδή, εάν εσύ τώρα, ο Μιχάλης, εδώ τώρα στην εκπομπή, έλεγες τα ίδια και δεν σε προλάβαινα, δεν σε προλάβαινα εγώ, δεν σου κάνανε μήνυση.
7: Μάνο, είναι θέμα νοημοσύνης. Βλέπει ο άλλος κανάλια, βλέπει μικρόφωνα και εκείνη την ώρα, εντάξει, είναι θέμα δευτερολέπτων να ανοίξουν τα μικρόφωνα ή είχαν κάποια ήδη ανοίξει και οι κάμερες. Αρχίζεις και λες αυτά. Δηλαδή, τόσο δεν σου κόβει, βγαίνει στον αέρα. Πρόσεχε λίγο, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει κατανόηση, αντίληψη της πραγματικότητας. Δεν αλλού. Βλέπω έναν... Θυμάσαι τον Αρτέμι Σόρα?
6: Πώς δεν τον θυμάμαι, που θα έζησε στην Ελλάδα.
7: Που είχε γεμίσει όλη η Ελλάδα με γραφεία των Ελλήνων συνέλευσης και αυτά.
6: Ναι.
7: Που θα έδινε τα 600 δις και δώσε μου 50 ευρώ... Και πάρε αυτό το χαρτί και πήγαινε και πες ότι όλα είναι πληρωμένα στην τράπεζα, το θυμάσαι?
6: Ναι,
7: αυτό,
6: τα θυμάμαι, 15. Πώς δεν τα
7: θυμάμαι. Αυτός ο άνθρωπος είχε βγει σε τηλεοπτικές εκπομπές σοβαρών δημοσιογράφων και γινόταν η συζήτηση κανονική, με το Σρόιδ, το θυμάμαι.
6: Ναι.
7: Τα λεφτά της Ανατολής, με την εξωγήινη τεχνολογία. Ένας πατρινός που είχε ένα Λούνα Πάρκ.
6: Ναι.
7: Μόνο ο πατρινός μπορεί να το κάνει αυτό. Θα σου πω, κι όμως ξέρεις πόσες χιλιάδες κόσμο μάζεψε αυτός ο άνθρωπος.
6: Ναι.
7: Γιατί σου λέει ο άλλος, και δεν είναι θέμα απελπιστίας, ένα μόνο εδώ σε ένα πενταρικό, είναι βλακείας, πώς να το πω. Αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, στο τέλος το συλλάβαν, έγινε μια μικροδίκη αυτό, είναι έξω τώρα. Και ξανακάνει κόμμα. Και ξαναμιλάει και ξαναμαζεύει ανθρώπους. Δηλαδή, σαν λαός ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή καμιά φορά συναχωριέμαι. Λίγο ρε παιδιά, το μυαλό σας. Ειδικά τώρα μα, βλέπω αυτή την κυρία Καριστιανού και το κόμμα και τα αυτά. Σωτήρας, πάλι σωτήρας, σωτήρας, τάση, δικαιοσύνη. Και έβλεπα συνέντευξη σύζυγού της. Πρώην. Μαζί το χάνει το παιδί. Το λογικό ποιο θα ήταν, ναι, ήταν ο άνθρωπος, ο πρώτος από όλους. Ένας σύζυγος δικηγόρος, σοβαρός άνθρωπος. Που ασχολείται με τη δίκη, έχει πάρει 25 οικογένειες εκπροσωπεί.
6: Ναι.
7: Και λέει αυτός ο άνθρωπος, δεν θέλω να σχολιάσω. Και του λέω ο δημοσιογράφος, είναι πολιτική εκμετάλλευση, λέει ναι. Δηλαδή, τι άλλο ρε παιδιά περιμένετε να δείτε? Εντάξει, να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει και να σου πει. Είχα όδη στη διαφορά. Εν τω μεταξύ παλιά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχαν τα κόμματα, τα ιδεολογικά, δεξιά, αριστερά, κέντρο, αυτά. Τώρα, το να φτιάξω κόμμα, γίνω σωτήρας, τι σημαίνει? Ότι δεν θέλω να κυβερνήσω. Δεν με νοιάζει. Ένα 3% μπορώ να πάρω. Να μπω μες στη Βουλή, να έχω τη μεσεντέ μου, να έχω το μισθό μου. Πρέπει, πολιτική. Φαϊτάει ο ένας, αυτό είναι ακόμα στο άλλο. Σήμερα είμαι αυτό, αύριο τα αλλάζω, αύριο το ξαναλάζω. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
6: Πώς να μου κάνει εντύπωση? Απλά είναι μέσα στα όρια των πραγμάτων που συνηθίζουμε.
7: Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, γιατί είναι και ο χαρακτήρας μας, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι συνηθίζονται, έτσι. Δεν είναι, πάνε πολλοί από αυτούς που μπαίνουν στην Βουλή. Μπαίνουν με χιλιάδες ψήφους. Είναι αυτές οι παθογένειες. Τώρα κρατάμε, τώρα είναι και οθωμανικές αυτοκρατορίες, είναι και μπουτζαμπάσιδες, είναι και αυτά.
6: Είναι και μαυραγωρίτες της κατοχής, δοσύλλογοι, συνεργάτες των Γερμανών.
7: Η εθνική μας μύθη, Μανώλη, η εθνική μας μύθη. Πολεμήσαμε στην κατοχή, αντίσταση ο Έλληνας. Ξέρεις πώς ήταν οι παιδιά αυτοί που ήταν στο Βουνέα της Ασέκη, 50.000. Πόσες αγοροπολισίες σπιτιών έγιναν στην κατοχή? 300.000. 300.000 Έλληνες στον καιρό της κατοχής.
6: Δώσαν το σπίτι τους για μισό κουβαλάδι.
7: Αγοράσανε σπίτι. 300.000 Έλληνες. Πολύ μεγάλος αριθμός.
6: Ναι, βέβαια.
7: Αλλά είχαν την οικονομική δυνατότητα μέσα στην κατοχή να αγοράσουν σπίτι.
6: Όχι, είχαν ένα κουβά λάδι, το δώσανε και πήραν το σπίτι, ναι.
7: Ναι, και, ναι, και όχι μόνο αυτό, τέλος πάντων, και μετά που είπε ο νόμος, παιδιά, όλες αυτές οι αγοροπολισίες είναι άκυρες, κάνανε αυτοί μετά ένα σύλλογο, και ξεχάστηκε το πράγμα και μείνανε τα σπίτια. Και έτσι δημιουργήθηκε η νέα τάξη των μαυραγωρητών που λέμε. Η εθνική μας μύθη, να σου πω, ακόμα και με την Επανάσταση. Ωραιοποιημένο πράγμα, παραμυθάκι είναι αυτό, είπα να εφηλίους, μέσα με σκοτωμούς για τα δάνεια, κύριε λιώτε να σφάζουν τους Πελοποννήσιους. Τα ακούει αυτά έτσι και λέει, α, είσαι τον αντιμηδενιστής, έτσι ο μηδενιστής. Παιδιά, αυτή είναι όμως είναι η ιστορία μας. Αν δεν κοιταχτούμε στον καθρέφτη και μείνουμε σε αυτά και έχουμε στο μυαλό μας, λέει, ο απόγονος του Αριστοτέλη και του Σοκράτη και στην Επανάσταση όλοι μαζί και πολεμήσαμε και τις αυτοκρατορίες και όλα αυτά, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν υπάρχει λύση. Δεν καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Τι είμαστε, που βαδίζουμε. Πρέπει, λέει ο άλλος, αντιπολίτευση, έχει γίνει 1000 κομμάτια η αντιπολίτευση. Θα γίνουν κι άλλα κόμματα. Το πιστεύεις αυτό?
6: Εγώ το πιστεύω, βέβαια.
7: Έχει πολλά ακόμα, γιατί μπορείς να λες, είμαστε στην εποχή, επειδή υπάρχει και θυμός, αγανάκτηση, απελπισία, μπορεί ο άλλος να πουλήσει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
6: Mm.
7: Βέβαια, δεν είμαστε στο 15, έτσι. Γιατί αυτά τώρα κάτι τίτρες θα δώσω και θα κάνω, και αυτά τελειώσανε. Γιατί τώρα πρέπει να πεις το πώς. Εντάξει, το να τάζεις και αυτά, αλλά πρέπει να πεις το πώς.
6: Μακάρι. Μα να το δω αυτό και να το πιστέψω.
7: Λίγο να ανοίξει το μυαλό και στην τελική, κανένας πολιτικός πουθενά, στον τον κόσμο, όχι μόνο, δεν βλέπουμε τι γίνεται και με τους μεγάλους ηγέτες. Βλέπουμε πώς την κάνει ο Τραμπ την Ευρώπη και ο Πούτιν και αυτοί. Τίποτα. Δεν... Τα κέντρα εξουσίας πλέον είναι χαοτική διαφορά. Ο κάθε πρωθυπουργός στην ουσία είναι ένας διαχειριστής, προσπαθεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Και ακόμα και Ευρωβουλή. Λέμε τώρα για πολιτεύματα και αυτά, για εκλογές. Ευρωβουλή. Τι είναι η Ευρωβουλή? Κάποιοι αθλητές, κάποιοι ηθοποιοί, κάποιοι αυτοί. Τι έργο παράγουν, δεν είναι κακοσπιτικά στοιχεία. Η Κομισιόν δεν κάνει κουμάντο. Η Ούρσουλα.
6: Mm.
7: Ό,τι πει η Ούρσουλα είναι. Τα απλά πάει και το αυτό και το περνάνε, ξέρω εγώ.
6: Μάλιστα.
7: Είναι δύσκολη εποχή, έρχονται δύσκολες εποχές. Σίγουρα έρχονται δύσκολες εποχές. Απλώς να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ.
6: Μακάρι.
7: Δεν είναι... Και να φωνάζουμε λιγότερο, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε στην ουρά λίγο. Εντάξει, δεν είναι όπως παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις παλιές εποχές στην ουρά του λεωφορείου. Το βλέπεις και από τις ταινίες ελληνικές.
6: Ναι, ναι, βέβαια.
7: Το ότι η ουρά για τον Έλληνα ήταν κάτι... Επειδή τώρα και η καινούργια γενιά έχει ταξιδέψει και πολύ στο εξωτερικό, δεν είναι όπως παλιά.
6: Mm.
7: Υπάρχει κάποια ουρά. Αλλά άμα πας ειδικά σε κάτι... Ουρές, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τραπεζών ή δημόσιας υπηρεσία. Ήτανε πάντα ο πιο γεράκος και άρχισε και φώναζε. Λέει, άντε βρε μπουνταλά, δεν φωνάξει, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Ήταν αυτή η νοοτροπία.
6: Ναι.
7: Και όσο πιο πολύ φωνάξω, θα πάρω το δίκιο μου.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά.
6: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Χαρήκα πολύ που σε άκουσα.
7: Και εγώ. Καλή εβδομάδα.
6: Επίσης, στο καλό.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, είναι 1:26 πρώτα λεπτά και είναι η Πανεπιστημιακός Αθηνάς Γυνά στην άκρη της γραμμής, τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης, και θα μας πει τι θυμώνει πολύ στην Ελλάδα.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
2: Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες.
1: Εδώ έχουμε
2: και
1: έναν.
2: Και στους βεβαίως, το Θανάση Αθανασόπουλο, σε όλους τους Θανάσιδες αλλά και στους Αντώνιδες.
1: Από ήταν χτες, ναι, ναι.
2: Βεβαίως, ναι. Μεγάλες γιορτές και δύο και τα λοιπά. Τι με θυμώνει, το περισσότερο που με θυμώνει είναι η ανυποληψία Μάνο. Η ανυποληψία. Ύστερα είναι αυτή που το πονηριά που έχω και ο Έλληνας. Θέλω να σου πω και άλλα έτσι ελαττώματα που με πραγματικά με θυμώνουν, αλλά η αλαζονία σαφώς και γενικά έτσι το ψέμα, η κερδοσκοπία, η βία, το θράσος, όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι ένα ματσοχάλια, δηλαδή όλα μαζί και φυσικά προσβάλλουν την προσωπικότητα του άλλου. Αισθάνεσαι, δεν ξέρεις πώς αντιδράσεις πολλές φορές, γιατί δεν θες να κατέβεις στο επίπεδο και δεν ξέρεις και πώς να κατέβεις και δεν ξέρεις και πώς να αντιδράσεις, γιατί δεν έχεις μάθει αυτή τη γλώσσα. Οπότε αισθάνεσαι όμοιρος. Φοβερή κατάσταση, ναι, ναι. Φοβερό, δηλαδή, εντάξει, ναι, με θυμώνουν αυτές οι συμπεριφορές. Πολύ δηλαδή, αλλά αισθάνομαι περιορισμένα. Δηλαδή, σαν όμοιρος, εχμάλωτη όλων αυτών των συνθήκων και καταστάσεων. Πολύ άσχημα. Ναι. Όσο για το μεταναστευτικό που είπε ο προηγούμενος ακροατής, είναι πραγματικά το δυστύχημα της Ελλάδος. Δηλαδή, το δυστύχημα έχει αφήσει να αυτοκτονήσει η Ευρώπη. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτοκτονεί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω ποιος μηχανισμός κερδοσκοπικός έχει φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους διατηρεί, τους κάνει, να βγει ένας νόμος ρε παιδί μου και να πει απαγορεύεται να νοικιαστεί, να πολιθεί σε οποιονδήποτε ξένο οτιδήποτε. Αυτό μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει ας πούμε ο Ούγγρος που έχει αυτή την ακραία θέση να τον θαυμάζουμε. Εκεί καταντήσαμε. Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, λέει αυτό που έλεγε παλιά ο Μπερλουσκόνη. Δεν με ενδιαφέρει που βούλιαξα το πλοίο τότε, θυμάστε. Ας πούμε, είχε βουλιάξει ένα πλοίο με μετανάστες στην Αδριατική και λέει: εγώ είμαι καλός πατριώτης. Δεν με ενδιαφέρει ποσός. Αυτό θα θυμώνται όμως και δεν θα ξαναπατήσουν εύκολα. Όσο ήταν ο Μπερλουσκόνη. Θα φροντίσαμε, τον αλλάξανε, τον κάναν τον ράβανε, τέλος πάντων. Τι να πω τώρα, τι να πω. Καταλήγει κανείς να έχει συλλογισμούς που δεν τους έκανε, δεν τους έκανα σε καμία άλλη περίπτωση. Αν είχα να κάνω με ανθρώπους, αλλά εγώ ζω μέσα στη φωτιά, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχω βιώματα αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι ότι τα διαβάζω, τα βλέπω, τα ακούω. Έχω και βιώματα τέτοια. Πάλι δεν έχουμε ασανσέρ, μπαίνουν 100, το διαλύουν τα Airbnb. Το διαλύουν, μπαίνουν 40 κάθε φορά, βάζουν και βαλίτες. Βεβαίως όταν έχεις, ξέρω κι εγώ πόσα, 500 κιλά, σταματάνε τα πάντα, διαλύονται τα πάντα. Και φυσικά δεν μπορούμε να ανέβουμε εμείς, να κατέβουμε εμείς, όλα αυτά είμαστε φυλακισμένοι. Και πληρώνουμε η λύση για να ξαναμπούνε πάλι τα Airbnb και να το διαλύουν. Δεν μιλάνε δε καμία γλώσσα πέρα από τη δική τους. Και ούτε σου απαντάνε. Και να τους ρωτήσεις και όλα τίποτα. Απαξιούν, να σου το πω δηλαδή, και έχουν μια επιθετικότητα, τι να σου πω, ένα ύφος, τι πράγματα, δηλαδή πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αντιμετωπίζονται, δηλαδή εγώ δεν ξέρω, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ναι.
1: Δεν αντιμετωπίζονται, όχι.
2: Αθλειότητα.
1: Και βρώμα.
2: Ναι.
1: Βρωμιά μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη βρωμιά και το κάνουν και επίτηδες μάλλον.
1: Ναι.
2: Επίτηδες. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε μέχρι το καλάθι να πετάξουν ό,τι θέλουν. Δεν θα το κάνουν. Το πετάξει κάτω στο πεζοδρόμιο. Η άλλη πήρε ένα κουβά νερό, ξέρω και εγώ, της σαπουνάδης και έπλαινε γυμνό το παιδί της στο πεζοδρόμιο. Γιατί εκείνη την ώρα έτσι της ήρθε. Είναι αυτής. Προσπαθούσε να μην γλιστρήσει από τις σαπουνάδες. δεν ρωτάει τίποτα και κανέναν και δεν την πλησιάζει κανένας. Βέβαια η μητέρα πλένει το παιδάκι, κατάλαβε, όπου θέλει και ό,τι θέλει.
1: Τι Ιησούς,
2: δηλαδή είναι ένας παρεξηγημένος συναισθηματισμός, πολύ ρηχός. Αυτή η ρηχότητα μας έφαγε, κατάλαβε, μη τυχόν και πούμε κάτι και παρεξηγηθούμε, μη τυχόν και πούμε αυτό και χρεωθούμε αυτή την αντίληψη, την άλλη αντίληψη. Καθόμαστε στα μετώπιστε εκεί και βασανιζόμαστε, πιεζόμαστε αφόρητα. Και θέλουν βεβαίως αυτές τις γειτονιές να τις διαλύσουν για να, να φύγουμε, ας πούμε, να πουληθούν όσο όσο τα σπίτια και να μπουν όλα αυτά τα τέρατα μέσα και να τα διαλύσουν, να γίνει μαχρέμπα. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα, τι να πρωτοποιείς ρε μάνα, τι να πρωτοποιείς αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας, το επίπεδό μας, να είμαστε ευγενείς, να αυτά δεν υπάρχει.
1: Ασυνεννοησία πλήρης πάντως.
2: Πλήρης, πλήρης, είσαι σε άλλο κώδικα. Εσύ είσαι αλλού, αυτή είναι αλλού. Και το βλέπεις και από Έλληνες, άλλο που δεν θέλουν, ξύρουν τα νύχια τους. Γιατί το καημένο, το τάδε, ας πούμε, μας έπιασε η λύπη.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά από λίγο θα πιει τον καφέ και θα φύγει ο άλλος. Εσύ το λούζεσαι το πράγμα. Όλο. Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαστε και ρηχός λαός, έτσι. Δηλαδή,
1: είμαστε.
2: Πολύ ρηχός λαός και εύκολα τοποθετούμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε, εκεί που μας βολεύει. Όσο, δηλαδή, ό,τι κάνουν όλοι να κάνουμε και εμείς όλοι μαζί όλο αυτό το πράγμα. Και είναι όλο μαζί προστοποιημένα, προς τα κάτω. Προς τα κάτω, πραγματικά. Και είναι απελπισία, ναι. Συγγνώμη, ας πούμε, θέλω πάντοτε να δίνω αισιόδοξα μηνύματα.
1: Μα δεν είναι όλες οι καταστάσεις αισιόδοξες.
2: Ναι.
1: Γιατί αλλά μετά γίνεται ψεύτικο.
2: Το ξέρω, γίνεται γραφικό και ψεύτικο.
1: Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να
2: πρέπει να ακούσουμε και την άλλη φωνή. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πού να την κρύψουμε αυτή το έσχος που βιώνουμε καθημερινά. Πού να το κρύψουμε.
1: Έτσι.
2: Τέλος πάντων.
1: Να σε καλά,
2: καλό ξημέρωμα, μάλλον.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ. Γεια χαρά.

0: Η Ραδιοβάρκα ξεκίνησε το δρομολόγιο της εβδομάδος από Κυριακή μεσάνυχτα μέχρι Παρασκευή ξημερώματα. Είναι οι διαδρομές μας. Για να πάμε τώρα στο νέο κόσμο, στη Δανάη. Γεια σου Δανάη μου.
1: Καλημέρα Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Αθανασόπουλο.
0: Και από εκεί σε χαιρετάει και αυτός.
1: Να είναι καλά. Και σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας. Αντώνιδες, Αθανασίες και Αθανάσιους.
0: Και Αντωνίες.
1: Και Αντωνίες, ναι, βεβαίως, ναι, ναι. Βεβαίως. Αυτά καλέ μου Μάνο, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό?
1: Στο κρεβατάκι μου, στις ζεστές κουβερτούλες μου και τα λοιπά.
0: Είναι ζεστό το σπίτι σου πάντως, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, βάζουνε το 7 με 9 βάζουνε καλοριφέρ.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ. Εγώ μέσα στις κουβερτούλες μου δεν καταλαβαίνω. Φυσικά όταν, όπως σου έχω πει, κάνω αρκετά βήματα στη βεράντα για να μη σκουριάζω. Αλλά κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Μέχρι τώρα δεν έχω βάλει καθόλου air condition.
0: Air condition, ναι.
1: Ναι. Αυτά καλέ μου Μάνο.
0: Κουβερτούλες και όχι πάπλωμα.
1: Τρεις κουβερτούλες.
0: Α, ο ρωτάω, γιατί
1: όχι,
0: εμένα μου αρέσει το πάπλωμα.
1: Όχι, δεν τα αντέχω το, δεν θέλω να είναι βαριά.
0: Το πάπλωμα δεν είναι βαρύ.
1: Ναι,
0: το
1: πάπλωμα δεν
0: είναι, οι κουβέρτες είναι βαριές.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίες κουβερτούλες, κουκουλιάρες.
0: Okay. Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Δανάη, στο καλό να πας. Δύο 11 10 80 880. Ο Μάκης που είναι επαγγελματίας οδηγός και αλωνίζει τα Ευρώπας είναι στη γραμμή. Γεια σου Μάκη.
2: Καλή σου μέρα Μάνο μου, τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
2: Προσπαθώ να σκεφτώ στην έννοια του θέματος απόψε.
0: Σ' ακούω.
2: Και σκεφτόμενος, δεν ξέρω τώρα, προσπάθησα να δω τι είναι αυτό δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο λέγεται θυμός. Ψάχνοντας μέσα μου, και ψάχνοντας και μέσα από επαφή που είχα μέσα από τα βιβλία με ανθρώπους του παρελθόντος, το θυμό παρατηρώ ότι σήμερα είναι πολύ συρρυκνωμένη η έννοιά του. Γι' αυτό πολλές φορές ο θυμός φτάνει σε ανισορροπία. Δηλαδή όταν θυμώνουν οι άνθρωποι έχουν μια τεράστια ανισορροπία. Στην πραγματικότητα ο θυμός για μένα στην πραγματικότητα έχει πολλές και βαθιές σημασίες.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που μας εμποδίζει, ψάχνω να βρω τι μας εμποδίζει και δεν φτάνουμε βίζει. Ψάχνω να βρω τι μας εμποδίζει και δεν φτάνουμε στο επίπεδο της θυμοσοφίας.

0: Δεν είμαστε παρατηρώ ότι όλες αυτές οι έννοιες έχουν συρρυκνωθεί και περιορίζονται σε επιβαλλόμενες αντιδράσεις. Και μέσα από αυτές τις επιβαλλόμενες αντιδράσεις υπάρχει τεράστια ανισορροπία στα φαινόμενα, είτε είναι εισαγόμενα από τις εξουσίες, είτε τις χώριες είτε τις διεθνείς εξουσίες, είτε είναι αυτό, δηλαδή τα ίδια τα αυτοπαράγουμε, με αποτέλεσμα να τρελαινόμαστε. Εγώ εκεί κατέληξα με το μυαλό μου. Τώρα, η λογική της θυμοσοφίας νομίζω ότι την έχουμε μέσα μας, και πίσω από αυτό κάποιος μπορεί να μας την βάλει μέσα για να μπορεί να μας ισορροπεί, αλλά με μισή βιωματική σχέση με τη ζωή. Η θυμοσοφία εξαρτάται το τι θυμοσοφία έχεις μέσα από το βιωματικό σου, μέσα από τη βιωματική σου πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα το κομμάτι το βιωματικό, το οποίο πιστεύω στην ευρωπαϊκή κοινωνία είναι ελεγχόμενο, μπορώ να πω και σε ποσοστό 80-90%, στην Ελλάδα είναι λιγότερο ελεγχόμενο. Εκεί που είναι ελεγχόμενο σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι στις κοινωνίες οι οποίες ζουν στην αστική λογική, χωρίς να έχουν δυνατότητα απόδρασης στο χωριό. Δηλαδή να έχουν γεννηθεί και να έχουν κάποιο σπίτι και κάποια έννοια στο χωριό και στη φύση.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό θεωρώ την Ελλάδα σε βιωματική λογική πολύ πιο πλούσιους στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την λογική αυτή και να μπορούν να βρίσκουν την ισορροπία.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν είτε σε κάνει ανάγκη είτε φυλακίστηκες μέσα σε κάποιους χώρους, το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτούς τους χώρους. Οπότε ο θυμός, αν τον βάλουμε στη σωστή του βάση, όπως στην ουσία τον είχαν οι αρχαίοι, αν δούμε την αρχαία, αυτό που προσπαθούμε να κρατιόμαστε πάνω στην αρχαία λογική των πραγμάτων και πάνω στην αρχαία φιλοσοφία, θα δούμε ότι ο θυμός ήταν αυτός που οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες να φτάσουν στο επίπεδο των επιτευγμάτων, είτε σε φιλοσοφία, είτε σε αρχιτεκτονική, είτε σε μαθηματικά. Εμάς μας το έχουν περιορίσει, μας το προσδιορίσουν αυτοί που μας εξουσιάζουν, μας το προσδιορίζουν όπως θέλει, δηλαδή τους κανόνες και τους κώδικες μας τους βάζουν αυτοί. Αν καταφέρουμε και βάζουμε βιωματικούς κώδικες μέσα μας, που είναι πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στην πραγματικότητα της αξίας, της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου, πιστεύω ότι δεν θα φτάνουμε ο θυμός να μας καταλύει ούτε την κοινωνία μας, τη μικρή μας κοινωνία, τους φίλους μας, την οικογένειά μας, το χωριό μας. Τώρα όσον αφορά για την πόλη μας, εκεί όπως είπα στην αρχή, πιστεύω η πόλη μας, ο αστικισμός που μας επιβάλλανε, που η κυρία προηγουμένως έλεγε ότι μέσα στον αστικισμό βλέπει αυτούς τους ξένους αυτούς που μας επιβάλλανε, λογικά νομίζω ότι γκρεμίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Οι ισορροπίες των ανθρώπων.
1: Να σε καλά, Βάκη, χάρηκα πολύ.
0: Αυτή είναι η θέση μου.
1: Καλή δύναμη και καλή επιστροφή, για χαρά. Ο Αριστοτέλης έλεγε: ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι εύκολο, αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο. See.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρόβλημα.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κιόλας 1:50 πρώτα λεπτά. Γρήγορα περνάει η ώρα. Μάιρα, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο, τι γίνεται?
0: Καλά Μάιρα, εσύ?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, σχετικά με την ερώτηση που έχεις,
0: ναι,
1: δεν θα πω ότι με εκνευρίζει, ας πούμε, το επίπεδο της παιδείας και της υγείας στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι με αυτό έχουν πρόβλημα οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Σε πιο μικρή κλίμακα όμως, θα έλεγα με ενοχλούν, επειδή ακούω εκπομπές λόγου, με ενοχλούν άνθρωποι που έχουν άποψη επί παντός του επιθετού και λένε πράγματα με απόλυτη βεβαιότητα, που τελικά μπορεί να μην είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ακόμη περισσότερο όμως με ενοχλεί περισσότερο, μάλλον τα έχω λίγο με τους δημοσιογράφους. Με τους δημοσιογράφους όσον αφορά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Γιατί θεωρώ ότι όσοι έχουν δημόσιο λόγο,
0: ναι,
1: πρέπει να προσέχουν και το πώς μιλάνε.
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς, να μην κάνουν τέτοια γλωσσικά λάθη, και το βλέπω και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κυρίως στο ραδιόφωνο, γιατί τηλεόραση δεν παρακολουθώ.
0: Επίσης ένα άλλο φρικτό που κάνουν είναι το «ε», που λέει ας πούμε κάθε τρεις λέξεις λέει «ε». Και άμα το ρωτήσεις γιατί το κάνει, σου λέει «σκέφτομαι». Και του λες «ρε άνθρωπε, στο θέατρο έχεις δει ποτέ την ώρα που σκέφτεται επί σκηνής ένας ηθοποιός να λέει «ε»?»
1: Ναι. Μα είχα πετύχει και μια εκπομπή που είχε πάρει ένας ακροατής και...
0: Α, και τον... το τόνισα.
1: Ναι.
0: Ναι, από ναι, τις Σέρες, ναι.
1: Ο οποίος... Δεν θυμάμαι από πού ήταν.
0: Από τις Σέρες, θυμάμαι εγώ, ναι, τα πάντα. Θυμάμαι εγώ τα πάντα και μάλιστα μου λέει «δεν μου το έχει ξαναπεί κανείς ποτέ». Δεν μου το έχει ξαναπεί κανείς ποτέ. Λέω «σε φοβούνται». Εγώ δεν σε φοβάμαι. Μπορώ να σου πω.
1: Σαν παιδιά δεν το κάναμε όμως. Λέγαμε...
0: Όχι, εγώ ποτέ δεν το έκανα. Ποτέ.
1: Εγώ δεν ήμουν μικρή, ναι, γιατί όχι, να μπορώ. Γεμίσω το κενό.
0: Ούτε καμία, δεν γεμίζει το κενό με «ε». Το κενό γεμίζει με αγάπη. Προς τη γλώσσα, προς οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: με, αλλά με «ε» δεν γεμίζει.
1: Ο δάσκαλος και ήθελα...
0: Οι δάσκαλοι φταίνε που οι περισσότεροι άνθρωποι λένε «ε». Γιατί αν εκείνη την ώρα σε κατατρόπωνε ο δάσκαλος, την ώρα που είσαι πάνω σου έλεγε ότι το επόμενο «ε» που θα πεις θα σου βάλω μηδέν.
1: Μωρέ, άμα κατατροπώσει ένα παιδάκι τώρα...
0: Μα ναι, όχι, με συγχωρείς, να σου πω κάτι. Δεν είπα εγώ να το σπάσει το ξύλο, να του τονίσει ότι κάνει λάθος. Γιατί το παιδάκι, άμα δεν μάθει στα πρώτα χρόνια, δεν θα το μάθει ποτέ. Το παιδάκι αν δεν μάθει μέχρι τα 5 του χρόνια να πλένει τα δόντια του, στα 30 θα βάλει εμφυτεύματα. Γιατί θα του πέσουν όλα.
1: Όχι, κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό.
0: Τόσο δηλαδή, είναι, το έχω δει.
1: Παιδί, όχι, είναι, δεν το κάνω.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το σωστό είναι να σου μαθαίνουν εγκαίρως τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή έχεις παρατηρήσει φοιτητή πανεπιστημίου που δεν μπορεί να διαβάσει δυνατά ένα κείμενο?
1: Όχι.
0: Εγώ έχω βρει. Και όχι μόνο εγώ, και δάσκαλοι πολλοί. Δεν μπορεί να διαβάσει δυνατά ένα κείμενο.
1: Δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, μα το ξέρα ότι θα πεις αυτό. Σου λέω δεν έχει ούτε αυτισμό ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να διαβάσει γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς να του μάθει να διαβάζει δυνατά.
1: Κοίτα, Μάνο, εγώ μπορώ να διαβάσω ολόκληρο κείμενο να σου διαβάσω δυνατά, αλλά για να μάθω και όταν σπούδαζα μόνο από μέσα μου. Αν άρχιζα να μιλάω, άκουγα τη φωνή μου και μπερδευόμουν.
0: Μα ναι, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο.
1: Όχι, δεν μπορώ καν να διαβάσω... Ικανότητα να διαβάσω δυνατά την έχω. Αλλά για να μάθω πρέπει να σιωπή, να μην μιλάω καθόλου.
0: Ωραία. Ο καθένας έχει τη μέθοδό του.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αυτό που διαβάζουν το διαβάζουν μεγαλοφόνος.
1: Ναι, αδελφοί μου.
0: Ναι. Δηλαδή, εμένα μου σπάει τα νεύρα αυτό. Δηλαδή, για φαντάσου να ζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι διαβάζει το διαβάζει δυνατά.
1: Όπως φοβερό.
0: Ναι. Πρέπει να του φτιάξει ένα ηχομονωμένο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Να βρίσκεται εκεί να κάνει το χούι του. Αλλά τα παιδιά μέχρι την ηλικία που πάνε στις πρώτες τάξεις του σχολείου ή και του νηπιαγωγείου νωρίτερα χρειάζεται να τους βάλει ο δάσκαλος όρια, όπως και οι γονείς. Παιδιά χωρίς όρια αισθάνονται ανασφαλή πρώτα απ' όλα, ότι δεν τα αγαπάμε.
1: Εάν το δεν τα αγαπάμε, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Εάν το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, αισθάνεται ότι δεν το αγαπάς. Μιλάμε για το, όχι για το αν το αγαπάς πράγματι ή όχι, μιλάμε για το τι αισθάνεται το πιτσιρίκι του έρμο.
1: Ναι, θεωρώ και εγώ ότι νιώθουν περισσότερη ασφάλεια όταν ξέρουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κοιμηθούν.
0: Όταν ξέρουν, ας πούμε, ότι 9 η ώρα θα πάνε στο κρεβάτι, ο κόσμος θα χαλάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μα σε παρακαλώ μπαμπά λίγο τηλεόραση. 9 παρά 2 λεπτά έχεις εγκαταλείψει το σαλόνι, έχεις πλύνει τα δόντια σου και έχεις πάει να κοιμηθείς.
1: Είναι καλό να έχουν ένα πρόγραμμα, γιατί αυτό θα βοηθάει να αποκτήσουν αυτοπιθαρχία, που είναι
0: ακριβώς
1: το σημαντικό πράγμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για αργότερα, για τη ζωή τους.
0: Βέβαια. Υπάρχουν, ας πούμε, εγώ ένα συγγενικό μου πρόσωπο, φτάσανε τα παιδιά 15 χρονών, ξέρω εγώ, και δεν είχαν πιει ποτέ αναψυκτικό κόλλα. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Καμιά φορά η γιαγιά μπορεί να έκανε μία παρεκτροπή και να τους επέτρεπε να πιούνε δυο γουλιές, αλλά ήταν αυτό. Ή χυμό εμφιαλωμένο. Ή ζάχαρη. Χωρίς αιτία. Κατάλαβες. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς διαβήτη, χωρίς παχυσαρκία. Κατάλαβες. Χωρίς δηλαδή όλα εκείνα τα αρνητικά πράγματα που θα τα βάζουν στο επίκεντρο του σχολείου λίγο αργότερα.
1: Ξέρεις όμως, μάνα, ότι παρατήρω, μου λες αυτό για τα παιδιά 15 χρονών, ότι δεν είχαν πιει κόλλα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για μένα είναι δεδομένο ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν κόλλα.
0: Μα και για μένα είναι δεδομένο και για τους διαβητολόγους είναι δεδομένο. Μία κοκακόλα, μία κοκακόλα έχει 8 κουταλιές ζάχαρη. Εάν δεν είχε λεμόνι μέσα, θα έκανε μετό, με συγχωρείς.
1: Καθένας γιατί να πέρα, μία κοκακόλα έχει μία κουταλιά της σούπας και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη.
0: Όχι, μία κουταλιά, λάθος κάνεις, εγώ το διάβασα, άνοιξε στο ίντερνετ, έχει 9 κουταλάκια ζάχαρη. Ένα κουτάκι κοκακόλα. Και οι διαβητολόγοι λένε ότι όποιος πίνει εκείνες τις αηδίες με τη ζάχαρη ή με την ασπαρτάμι που λένε και πώς λέγεται οι άλλοι, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τα γλυκαντικά αυτά. Ναι.
0: Αυτά τα γλυκαντικά είναι χειρότερα από τη ζάχαρη. Που λένε, ας πούμε, ότι φέρε μου να φάω 3 κιλά γουρουνοπούλα και φέρε μου και μία κόκακόλα διέτης. Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι. Καλά, αν είσαι διαβητικός αναγκαστικά, γιατί θέλει να πιεις αναψυκτικό, θα προτιμήσει αυτό με το γλυκαντικό.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι ο εγκέφαλος, ψάχτω στο ίντερνετ, εμένα μου το είπε διαβητολόγος. Δεν έχω διαβήτη, αλλά πιάνω κουβέντα με γιατρούς επειδή μου αρέσει η ιατρική.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μου είπε ότι μόλις μπαίνει μέσα στον οργανισμό το γλυκαντικό, ο εγκέφαλος θεωρεί ότι μπήκε ζάχαρη και στέλνει μήνυμα στο πάνκρεας να βγάλει ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι πεπερασμένη, δεν είναι ανεξάντλητη και έρχεται κάποια στιγμή που μπορεί να αποκτήσεις διαβήτη τύπου Β ή ακόμα χειρότερα διαβήτη τύπου Α και να πρέπει να πίνεις ινσουλίνη, να τρυπιέσαι δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα δεν πρέπει να τα αγγίζει κανείς.
1: Βέβαια, όσο πιο κοντά στο φυσικό προϊόν είναι κανείς, τόσο το καλύτερο.
0: Βέβαια.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης και κάτι άλλο που άκουσα πριν που είπες.
0: Παρακαλώ.
1: Για το επίδομα των 1000 ευρώ που παίρνουν αυτοί από τις δομές.
0: Ναι, παίρνουν από τις δομές.
1: Αυτό όμως το ποσό από πού προκύπτει?
0: Προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, που είναι γραμμένο, γιατί έχω δει τα ποσά αυτά, όπως αναφέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Και τι λέει?
1: Τα επιδόματα που τους δίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει το πλήρες επίδομα και το μερικό επίδομα.
0: Ωραία, ποιο είναι το πλήρες, πόσο?
1: Το πλήρες επίδομα για ένα άτομο είναι 150 ευρώ.
0: Αποκλείεται.
1: Για δύο. Μάνο, αν μπορώ να ψηφίσω το Υπουργείο.
0: Τώρα θα το ψάξω κι εγώ.
1: Ωραία, ψάξει Υπουργείο, γράψει Υπουργείο.
0: Τα σπίτια, τα σπίτια που τους δίνουν να μένουν.
1: Εδώ πέρα αυτά τα επιδόματα είναι... Κάτσε.
2: Η ώρα είναι 12. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

χειρά μου εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Andra sitta,